0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
3: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται στον εισαγγελέα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι στον ανακριτή. Αργά χτες βράδυ, μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της και η γιατρός, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει τη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Aramco ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η Αράμνα αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ενέδειο χώρο πάνω από την ιερά πόλη της Μέκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθοι να στοχοποιήσουν τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος των Χούθοι απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι η Αεράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανένα. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στου Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προεισποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας θα μεταδοθεί από το Sky, από την τηλεόραση του Sky, σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Βιταμ. Είναι ακριβό το βουτυράκι, παιδιά. Αφήστε τα στην άκρη. Λαδάκι, λαδάκι καλύτερα που είναι πιο φθηνό φέτος. Γιατί δεν σας τα είπα αυτά χθες. Φέτος λέει, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για ακρίβεια κλπ. Και μας κυνηγάει καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Το ελαιόλαδο λέει δεν θα είναι, λέει. Φέτος ήταν καλή η παραγωγή μας. Μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους του χώρου του ελαιολάδου. Γύρω λέει στους 300.000 τόνους φέτος. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει το λαδάκι. Όπως σκεφτόμουν πριν από πόσα χρόνια ήταν, 3 χρόνια. Που παίρναμε το λίτρο το λάδι, πόσο έχει, 14, 15, 17. Χαμός, χαμός. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, τι γίνεται. Όλα τα είχαμε. Ο Λεβέντης μας μάρανε. Τώρα ξέρετε, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Έχει μια ψυχρασία, πρέπει να πω. Καλά είναι όμως, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή εκεί που εμείς ακόμα και με τη μηχανή εδώ ο νεαρός που μου το παίζει καμπόσος και λοιπά, πάλι με το αυτοκίνητο ήρθε σήμερα. Εμείς τα παππούδια με τη μηχανή, καταλάβες, φίλε ακροατή. Λοιπόν, αλλά φορέσαμε ένα πλαστικό από πάνω σήμερα. Ένα ψηλό μαγκριμάνικο, γιατί εντάξει, δεν είμαστε για πολλά πολλά. Ωραίο είναι όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα σήμερα και βροχούλα, να σας πω την αλήθεια, με αυτά που έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στεγνά τα είδα τα πράγματα. Βρέχει όμως στην Τρίπολη, να ξέρετε. Βρέχει επίσης, από ό,τι βλέπω, και στην Κρήτη. Στα ορεινά, τέλος πάντων, εκεί κοντά στο Ηράκλειο πρέπει να ανοίξει βροχούλα. Αν είσαι στην παρέα κάποιοι εκεί από τα... από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη, κάνα μηνυματάκι να τα πούμε, να μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω. Συννεφιά βλέπω αρκετή στα νότια, αλλά θερμοκρασίες γενικά καλές για πρωί. Δηλαδή βλέπω Αλεξανδρούπολη τώρα 18 βαθμούς Κελσίου, αυτά είναι πριν από περίπου μισή ώρα. Η Θεσσαλονίκη 16, καλημέρα στη Λάρισα 16, η Φλόρινα 14, η Έδεσα υπέροχη. Ωραία, εκεί θα έχει κουνούπια, δεν είναι, δεν έχει. Σωστά, δεν έχει, γιατί εκεί δεν είναι τα θέματα στατικά τα νερά. 18 η Έδεσα, 16 η Τρίπολη, 19 η Πρέβεζα, 18 βλέπω στην Ανδραβίδα, 21 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια και 23 στη Χίο. Εντάξει, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 16 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Χθες είχα ένα... τέλος πάντων, φίλο. Γνωστό τέλος πάντων, ο οποίος έχει πάει εκδρομή στο. Πού έχει πάει? Στο Δουβλίνο. Και μου λέει πρωί-πρωί ψάλτη, είχε λέει μονοψήφια. 9 βαθμούς, 8 βαθμούς. Αλλά λέει οι ντόπιοι εκεί πέρα είναι συνηθισμένοι με κάτι κοντομάνικα, λέει, κυκλοφοράνε. 8 βαθμούς, 9 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 βαθμούς βλέπω στο Βενιζέλος, 22 στη Ραφίνα, 22 και σε εμάς εδώ στα νότια. Ξαναλέω, 5.30 το πρωί. Εντάξει, αυτά για να μας εντάξει, για να περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Θυμίζω ότι πλέον τα λέμε και μέσω Viber. Άρα εύκολος τρόπος, ουσιαστικά είναι ένα κινητό τηλέφωνο που εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Γιατί έχω ξαναπεί, ο καλύτερος reporter είναι ο ακροατής. Έτσι, ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το νούμερο είναι 698-123-1003. Εύκολο δεν είναι? 698-123-1003. Δεν το κοιτάω, απ' έξω το λέω, να ξέρετε. Αν και παππούς, να θυμάμαι αυτά. Μη γελάσεις. Πόσο είναι το πετρέλαιο, Αυτά το πετρέλαιο, αν και έρχονται. 107 και 7. Σαν τον πυρετό είναι. 107 και 7. Με μια υποχώρηση σχεδόν 0,95. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και με τους Χούθη οι οποίοι εμφανίστηκαν, οι οποίοι λέει χτυπήσανε, θέλανε να χτυπήσουν και τη Μέκα, Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, αν όντως χτυπήσανε, δεν χτυπήσανε και τι έγινε, αλλά δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και αυτό θα έχει και επιπτώσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή το χειμώνα. Καταλάβαμε να πείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο 81 και 18. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη λέει ήταν στο 60% των αποθηκών, μάλιστα, και δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας, λέει, και τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο. Κοιτάμε, λέει, σε όλο τον πλανήτη να γεμίσουν οι αποθήκες μας από φυσικό αέριο. Αλέξανδρε, πήρες τηλέφωνο εσύ, δεν πειράζει. Το πήρες για να το περάσεις στη μνήμη, ε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα στους πρωινούς. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί, τώρα αρχίσατε. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Έλεγα και χθες, τώρα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα και χθες, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν οι καιροί. Νομίζω ότι εγώ βλέπω εκεί μαγριά. Ωραίος. Βρε καλό στη Σοφία. Η Σοφία δικιά μας. Ε, η Σοφία δικιά μας. Στη Σπάρτη, καλά στην Καλαμάτα δεν ήτανε. Όχι Σπάρτη. Οκ, βρέχει λέει στη Σπάρτη. Βρέχει στην ψυχή μας. Παντού βρέχει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, Σοφία μας. Σοφία, πώς σου φαίνεται τώρα που δεν κάνεις τα χιλιόμετρα τα καθημερινά. Ε. Α, δεν είναι. Δεν είναι η ίδια. Α, με συγχωρείς. Συγγνώμη, Σοφία, γιατί νόμιζα ότι. Εδώ με τον Πετράν τα μπερδεύω λίγο. Τέλος πάντων. Τι έλεγα. Α, έλεγα για το Μπιερακάκι. Τα λέγαμε και χθες. Θυμάστε πριν πόσα χρόνια ήταν. Τότε που μπήκαμε στην κρίση το 10. Ε, που σηκώνανε το δάχτυλο οι Γερμανοί, Γούνταμπα! Και μεταρρυθμίσεις! Και είστε τεμπέληδες! Και αυτό και εκείνο θα μου πεις τώρα, περίμενες ψάλτη. Ε, βέβαια, γιατί, πώς το λέει, είναι ένα πιάτο, ε, ένα πιάτο. Αυτό το πιάτο λοιπόν. Και πήγε, λέει, ο Πιερακάκης και συνομίλησε, λέει, με τους Γερμανούς ηθέλοντες. Είδε, λέει, και το καγκελάριο Μέρτς, μεγάλη επιτυχία και αυτός, λίρα 100. Λοιπόν, και έλεγε, λέει, ο Πιερακάκης, μεταρρυθμίσεις, λέει, η Ελλάδα, λέει, να γίνει παράδειγμα. Τι παράδειγμα, παράδειγμα, πω. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ωραία. Εν τω μεταξύ όλα τα είχαμε πάλι, λέω, χθες. Μάθαμε εκεί στη Αμερική, λέει, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αμερικανοί, λέει, έχουν και, πώς το λένε, όπλα στο διάστημα έχουν αναπτύξει, λέει, απέναντι, λέει, σε Ρωσία και Κίνα. Επιβεβαιώθηκε, λέει, από την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά ότι έχει αναπτύξει ήδη, λέει, διαστημικά όπλα. Τι είδους όπλα όμως είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τι είδους όπλα είναι αυτά, ε. Λοιπόν, ο υπουργός, λέει, πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάινγκ, δήλωσε, λέει, ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Σκεφτείτε, φίλοι ακροατές, τι έχουν και δεν μας τα λένε, ε. Όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι, μην νομίζετε. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Η Κίνα, λέει, προειδοποίησε να μην οδηγεί στον πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οκ. Okay. Λες και η Κίνα δεν κάνει κάποια πράγματα από εκεί. Ωραία. Ε, αλλά το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, που λέει, παιδιά, ότι ήδη μέχρι τώρα, λέει, η Αμερική στον πόλεμο που έχει ανοίξει, στο μέτωπο που έχει ανοίξει απέναντι στην, στο Ιράν, στην Τεχεράνη, έχει, λέει, τουλάχιστον πληρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια και υπάρχει και ένα προβληματάκι, λέει, όσον αφορά τα πυρομαχικά. Και κάπου πήρε το μάτι μου και μία ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν, λέει, την μεγαλύτερη αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα, λέει, δεν έχει υπάρξει τέτοια ποσότητα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είχαμε και τα, πώς θα λένε, τα ρωσικά που χτυπήσανε εκεί πέρα. Όχι, χτυπήσανε, ρίξανε στον αέρα, λέει, απέναντι σε ένα σουηδικό, σε ένα δανεικό ελικόπτερο. Με λίγα λόγια, είμαστε από το καλό στο καλύτερο, ξαναλέω. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κασιδιάρη. Θα μου πεις, ο καθένας είναι τα δικά του. Α, όχι μόνο με τον Κασιδιάρη, και με τα άλλα, τα μπουμπουκομπούμπουκα που λέγει και μια συγχωρεμένη ψυχή. Τους γιατρούς εννοώ, ρε παιδί μου. Μπουμπουκομπούμπουκα. Πώς το λέει σήμερα ο κύριος Παπαγελάς? Στο κυνήγι, λέει, της μαγικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εννοώ από το, ξέρετε τώρα, την αλυσίδα των ελέγχων, των αρμοδίων, των αναρμοδίων κλπ. Ζητάμε συγγνώμη. Και τι ζητάτε συγγνώμη? Το θέμα είναι, φύγε ένας άνθρωπος. Και είναι μόνο ένας. Διότι αν είναι μόνο ένας, λες, άγγε, είναι μόνο ένας. Ε, αλλά και ένας που έφυγε. Γιατί? Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, θα το διαβάσω όλο, ένα κομμάτι έτσι για να πάρετε μια γεύση, σας καλώ να αγοράσετε εφημερίδα κλπ. Είναι, λέει, μια ιστορία που δείχνει την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τόσο του κράτους όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, έστω και αν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν ανοίγει ρουθούνη. Δεν πήρε χαμπάρι κανένα τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Είναι σοκαριστικό όμως. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, είναι σοκαριστικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μην πέσει στην ανάγκη του λαμογείου. Του εκάστοτε λαμογείου. Να έχεις ανάγκη δηλαδή τώρα να έχεις ο ίδιος πρόβλημα υγείας ή ξέρω εγώ να έχει ένα δικό σου πρόσωπο πρόβλημα υγείας και να σπέβδεις τώρα εσύ και να σου προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και τι να κάνεις. Πέστε μου και εμένα να σας πω και εγώ τι να κάνεις, πώς να το αντιμετωπίσεις. Πώς να λειτουργήσεις σε αυτή την περίπτωση. Ε? Εδώ σας θέλω. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Κασιδιάρης λέει πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή. Γιατί τι έσκαβε. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος πάνω του. Μα εντάξει. Στη φυλακή. Α, εντωμεταξύ τώρα πλέον φυλακή. Επειδή είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Ζωγοίδης. Μόνο λέει 60 επέλεξαν το βραχιολάκι, ενώ είχαν το δικαίωμα. Γιατί άραγε δεν θέλουν να βγουν από τις φυλακές, αλλά να παραμείνουν εντός των φυλακών, όπου εκεί είναι και υπεράριθμοι, λέει. Κατά περίπου 4.000 είναι, λέει. Ενώ η χωρητικότητα, λέει, των φυλακών είναι, λέει, πάνω κάτω 10.000 άτομα. Σήμερα, λέει, στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Τι ωραία που το λέμε, σοφρονιστικά ιδρύματα. Καταπληκτικό, Τι πλούσια ελληνική γλώσσα. Είναι, λέει, 14.000. Στον Κορυδαλό, καλά, ο Κορυδαλός δεν θα κλείνει. Θα κλείνει, έτσι, okay. Στο Κορυδαλό, λέει, που χωράνε 1222. Άκου, 1222. Όχι 23, όχι 20. 1222 είναι, λέει, 1825. Στην Κομωτινή 325, παρά το γεγονός, λέει, ότι η χωρητικότητα είναι 162. Μεταξύ, λέει, των 14.000 εγκλήστων είναι, λέει, 500 παράτυποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκηση και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκισης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους, λέει, ο εγκλισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί, λέει, με το βραχιολάκι. Αλλά δεν βγαίνουν. Τα μέσα καλύτερα, σου λέει, μέσα να μάθεις. Κατάλαβες, φυλακροάτη, κατάλαβες. Και μετά έχουμε και αυτή την έρευνα που βλέπω σήμερα και αυτή μου αρέσει, που λέει ότι οι Έλληνες, τα νέα παιδιά, παραμένουν, λέει, στο πατρικό μέχρι τα 31 τους χρόνια. Και λίγα είναι, 31. Εγώ έχω την μικρή 28, μπέμπα τη θεωρώ. Μη γελάς καθόλου, ναι, αρέσει, κάτσε καλά. Λοιπόν, 31. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο? 26,3. Και πάλι πολύ δεν είναι. Αλλά θα μου πεις, αφήνεις τα παιδιά σου να φύγουν τώρα, εντάξει, είναι και τα οικονομικά ζητήματα στη μέση. Ένα σπίτι, λέει, κοστίζει το 70% των χρημάτων που παίρνει ένα. Να το νοικιάσω και να το. 70% του μισθού που παίρνει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, Δεν μπορεί να μην καταλάβατε. Και εσείς και εγώ καταλάβαμε όλοι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυστρία, το πετρέλαιο πόσο? 2,25. Χθεσινή τιμή, λέει. Να μην ακούσω και μην ακούσω, λέει ο Βασίλης, για μισθούς. Είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οι τιμές άστα να πάνε, λέει. Σε λίγο καιρό όλα τα παιδιά που έφυγαν Γερμανία και λοιπά θα επιστρέψουν στην ψωροκόστενα. Γιατί νομίζω ότι εδώ αναλογικά θα είναι φθηνότερα τα πράγματα. Βασίλη, καλημέρα. Έχετε φορτώσει, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω, Γεια σου, Λευτέρη. Βρέχει στο Ηράκλειο από τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ, λέει, και ένα μισάωρο έχει κόψει λιγάκι. Έχετε ανάγκη από βροχούλα όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιές, Σωστά, σωστά, Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. 19 βαθμούς στο Δήλεση. Μας στέλνει και σχετική φωτογραφία από το κινητό. Τα έχετε μάθει τα συστήματα, βλέπω τώρα. Πετάτε. Μπράβο σας. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι, τώρα το πρωί? Καλημέρα, Ηλία. Απίστευτη κίνηση, λέει, στο αεροδρόμιο και δεν υπάρχει, λέει, για δείγμα ούτε αστυνομικός. Βέβαια, λέει, είναι και αλλαγή βάρδιας, άρα η ώρα είναι κατάλληλη για πολλά πράγματα. Λέει, ένα μικρό μπάχαλο, λέει, και ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα, Ηλία. Συγγνώμη, αν υπάρχει αλλαγή βάρδιας, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται, δεν έρχονται πρώτα οι καινούργοι για να φύγουν οι πριν? Πώς γίνεται αυτό? Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι, έβλεπα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και ούτε λίγο ούτε πολύ στο πρώτο οκτάμινο, λέει, της χρονιάς φέτος έχουμε μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι εμείς, οι υπηρεσίες, εμείς τι να μαζέψουμε, 49 δισεκατομμύρια λένε τα φορολογικά έσοδα. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, ζήτω που καήκαμε, ψάλτη. Τα φορολογικά έσοδα λοιπόν είναι 49,08 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,4 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Πώς τα καταφέραμε αυτά? Εκεί, λέει, πρέπει να εξαιρέσουμε τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άδεια λειτουργίας καζίνου στο Ελληνικό. Α, εκεί αυτά δεν τα βάλαμε μέσα. Και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί. Πολλά λεφτά, ε. Αν πεις, άμα θες, μην τα πληρώσεις. Καλημέρα στον Θακή. Καλά το λέω. Στο δρόμο, λέει, για τη λαϊκή αγορά του Ναφλίου. Να τα, πολύ ωραία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό το ο κωδικός που βγαίνει, Γιάννη, στο σχηματάρι έχει να κάνει με τη μηχανή σου. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, θα τα πω τα μηνύματα εγώ τώρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Στο μακροχώρι Ημαθίας. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, τώρα μου το στέλνεις από εκεί. Με τη φωτογραφία, πας για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Χρόνια πολλά στην Εφημία. Εφημία, όχι Ευθυμία. Εφημία που γιορτάζει σήμερα, ε. Η Αγία Μεγαλομάρτης και Πανέφημος. Εφημία. Κάπου έχει, νομίζω, πού έχει, Παναγιώτη, πού έχει πανηγύρι. Πού?
1: Στη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Από εκεί πας εσύ. Α, από εκεί είναι το σπίτι σου. Α, okay. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες κυρίως. Νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 7 και 8 ανατολή του ηλίου. Και δύσεις στις 7 και 33. Όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρετε. Καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, γιατί ο Πέτρος εδώ έχει το έρμος κάθε μέρα και εγώ όλα τα ξεχνάω. Η Έφη στη Ζωφριά, καλημέρα. Στην Άννα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, την Ηρώ στο Γκίζι, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Πού είναι ο δικό μου στο Ξυλόκαστρο? Α, μ' αρέσουν αυτά. Star FM.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6 και 30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Ήρθαν απέναντι, πάω και τα κοιτάω, να ξέρεις Λάζαρε. Μ' αρέσουν να βγουν κάτι λαμπάκια κλπ. Είναι πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τα μαλλιά κλασικά, δεν αλλάζουμε με τίποτα εμείς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οκ, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτό εισέλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την Ηρείπολη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 34 λεπτά μετά τις 6. Εντάξει, καλό είναι ότι αλλάζει ο καιρός, γιατί σας βλέπω ότι κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε, δεν είναι άσχημο να φύγουμε και λίγο από αυτή την ιστορία. Μέσα στα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι, φούρνοι, φούρνοι, δεν είναι, επεξεγέλασε. Εν τω μεταξύ με πήρε τηλέφωνο ο δικός μου που κάνει σέρβις στο air condition και μου λέει, ξέρω, εντάξει, ένα ποσό, τα κλασικά ποσά τέλος πάντων που ζητάνε για το ακοντήσιο, μου λέει, έχουμε να αλλάξουμε, μου λέει, και φίλτρα, αμάν, αμάν, αμάν. Όταν άκουσα φίλτρα, με έπιασε ψυχή μου. Του λέω, πρέπει, πρέπει, μου λέει, διότι δεν κάνουμε δουλίτσα μετά, είναι, λέει, επικίνδυνα τα πράγματα να αφήνεις τα φίλτρα τα παλιά. Πω, τι να κάνουμε, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά, γιατί, παιδιά, αλίμονό μας, ε? Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτά τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος μιλεί στο κεραμικό ότι γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου. Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν πουλάει. Ωστόσο, λέει, από εσάς αναμένουμε μεγάλη δημοσιότητα σε ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε όλοι. Ίσως, λέει, έχει αναφερθεί και το έχω χάσει, αλλά σίγουρα δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που αρμόζει. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον συνάδελφό μου, επειδή εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω την περιοχή. Εγώ σας έχω πει, είμαι λίγο σταθερός στα δρομολόγια που κάνω ενίοτε όταν πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού, τέλος πάντων. Αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Η νέα όψη του κεραμικού έχει πάρα πολύ. Δεν την ξέρω την περιοχή όμως. Σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδήμων επί των περιοχών αυτών εκεί πέρα. Οι νέες εγκαταστάσεις πάντως και τις φωτογραφίες που βλέπω από το υλικό το οποίο δόθηκε εκεί είναι εξαιρετικά. Και ο χώρος, ο επισκέψιμος χώρος, ο οποίος έχει, λέει, διευρυνθεί περίπου κατά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα, λέει, έχει πάει και σε μια περιοχή που ήταν απρόσιτη, λέει, στο κοινό. Έχει σημαντικά μνημεία, θα μου πεις που δεν υπάρχουν μνημεία ψάλτης, σωστό και αυτό δίκιο έχετε. Ο κεραμικός διαθέτει, λέει, σημαντικά μνημεία για την κατανόηση της τοπογραφίας και την εξέλιξη της Αθήνας, όπως είναι, λέει, το Θεμιστόκλειο τείχος, το Δίπυλο, η Ιερά Πύλη, η Κήτη του Ριδανού Ποταμού και το σημαντικότερο οργανωμένο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, με εξαιρετική σημασία ταφικά μνημεία. Τι να πω, δεν ξέρω, μπράβο. Έχουμε, τι να πω. Ως χώρα έχουμε πράγμα μπόλικο, η αλήθεια είναι. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δηλαδή, μην το πω, γενικά δεν είναι. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή, επί των ζητημάτων αυτών δεν γνωρίζω. Καλημέρα, Δημήτρη, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βροχούλα μου, λέει, στην Ηλίκη και θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα, καλημέρα. Ακόμα τα πιάνονται, λέει, με τις δίθεν συνεργασίες, αλλά και σοβαρά θέματα, κυρίως με θέματα ανεργίας. Όλα αυτά φέρνουν αμφιβολίες, λέει ο φίλος μου εδώ, στους πολίτες. Και να πούμε ότι πάντα θυμόμαστε, λέει, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Κάτι βέβαια που κάνει μερικώς και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αυτά θα φύγουν γιατί έρχεται ένας μεσσίας και κίνδυνος, λέει, και θα σταματήσουν οι φλιαρίες. Η αλήθεια πάντως είναι, με αφορμή τώρα το μήνυμα εδώ του φίλου μου από την Καλλιθέα, ότι. Ενώ στην κυριολεξία καίγεται ο τόπος, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικότερα, με αφορμή τα τεκτενόμενα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ενεργειακή κρίση, η οποία ακουμπάει όλο τον πλανήτη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι στοιχήματα πέφτουν και τι εννοώ τι στοιχήματα. Με την έννοια, ρε παιδί μου, του πώς θα ανταποκριθούμε ως κοινωνία και ως ήπειροι. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Η Αυστραλία. Και καλημέρα να πω στη φίλη μου την Πόπη στην Αυστραλία που μας παίρνει στην Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος τηλέφωνο, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ, λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπω, επειδή με το πολιτικό υλικό, θα μου πεις και τι να κάνει το πολιτικό υλικό, πρέπει να με κάποιον τρόπο να πει τα δικά του, τα ζητήματά του. Έβλεπα, ας πούμε, χθες, με αφορμή ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έδωσε κάποιες εξηγήσεις εδώ στο Sky, στον Άρη, τον πρωτοσάλτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σοβαρό θέμα, σοβαρό, όντως σοβαρό θέμα. Έβλεπα μετά την δήλωση που έκανε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ, ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα κέντρο-αριστερό κόμμα. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γιατί κάπως υπόθηκε για τη συνεργασία κλπ. Να ξέρετε, απλά και κατανοητά, για να μην ξεφεύγουμε της ιστορίας, ότι ο λαός θα κρίνει την ημέρα της κάλπης. Θα μου πεις και πώς θα κρίνει ο λαός, εσύ ψάλτη? Όπως κρίνει κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω και εγώ, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα πάμε, θα πούνε οι πολιτικοί, τώρα μιλάει ο λαός. Και το βράδυ
θα αρχίσουν τα όργανα. Και ποιος και πού και διότι και τι θα κάνουμε και η επόμενη μέρα κλπ. Έτσι γίνεται πάντα. Εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά το πρώτο κόμμα σε σχέση με τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τα μεγάλα. Και τα μεγάλα τα οποία έρχονται μπροστά μας σε κύματα, αλλά το ύψος των κυμάτων είναι πολύ ψηλό, είναι τα της οικονομικής κρίσης, τα οποία είναι εδώ και σε εμάς. Και μην ακούτε ότι okay, τα ομόλογά μας είναι καλά, είμαστε καλύτερα από τη, τέλος πάντων, τη Βρετανία, είμαστε καλύτερα από την Ιταλία, καλά καλύτερα είμαστε, αλλά δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Και επειδή εμείς έχουμε ακόμα μια κρίση την οποία την κουβαλάμε, και εχθές, να σας πω την αλήθεια, συνομίλησα με έναν οικονομικό, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε συνεννοηθεί, και ήθελα λοιπόν να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, πώς γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα χρέη μας. Και μου έλεγε λοιπόν ότι το 2033, τώρα πόσο έχουμε, 26, έτσι, μάλιστα. Το 33 λοιπόν, 96,4 δισεκατομμύρια χρέους ξαναμπαίνει, λέει, σε λογαριασμό και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό ενδεχομένως πληρώνουμε και κάποια ποσά εμείς για να μειώσουμε το ποσό αυτό, ε. Η Τόκη λοιπόν από το 33, που σήμερα πληρώνουμε 5-5,5-6 δισεκατομμύρια τόκους, ε, θα πάνε 13 έως 15 δισεκατομμύρια. Το χρέος λοιπόν σταδιακά που πρέπει να το αποπληρώσουμε εμείς μέχρι το 2070. Θα μου πεις 2070, ψάλτη, θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα. Σωστό, αλλά κάποιοι από πίσω θα πληρώσουν λογαριασμούς. Θέλω να πω με λίγα λόγια για να μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα. Και γίνονται κάθε φορά, όλο και κάτι προκύπτει τα τελευταία χρόνια. Και γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε την Ούρσουλα. Είχαμε καιρό να την ασχοληθούμε με την Ούρσουλα. Την γνωστή von der Leyen, μια βούνταμπα. Η οποία θα μιλήσει, λέει, για την κατάσταση του έθνου, όχι του έθνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, λέει, 10 μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο. Άμα 10 καλά είναι. Ο νέος προϋπολογισμός, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα, η κλασική κόντρα βορρά και νότου, ναι, που μάλλον πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στο δεύτερο εξάμεινο του 27, που η Ελλάδα θα έχει την ελληνική, την προεδρία τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάτσει να τον κλείσουμε τον προϋπολογισμό. Εννοώ τις γενικές οριοθετήσεις των χρημάτων. Μετά, λέει, έχουμε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω, λέει, του Δονάλτιου. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τα χαμόλα, μας είδαν και τσουβαλάτα. Να ξέρετε ότι η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει, λέει, 55 μήνες χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εικόνα του πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Περπατάμε για τον πόλεμο, συνεχίζουμε εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα. Σας σημειώνω ότι στο τέλος του 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει, λέει, ένα ποσό 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Να τη συνδράμω. Εγώ δεν λέω να μην τη συνδράμουμε, παιδιά, αλλά κάποια στιγμή, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς μεταξύ μας. Μετά, λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία, λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε, ρε ψάλτη. Λέω, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ. Πριν από λίγο προφυλακίστηκαν αναμενόμενο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτή την μαραθώνια απολογία τους. Αναμενόμενο ήταν. Με αφορμή όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν, αρεστάτο, προσωρινή κράτηση. Ξαναγυρίζω στην Ευρώπη. Είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μετανάστευση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στα κάγκελα με το θέμα της μετανάστευσης. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πρόβλημα είναι τα ενεργειακά και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.
Α, σήμερα εντωμεταξύ έχει και Φέντε. Έχει την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία άλλα θέλει ο Δονάλτιος, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Είναι τα ζητήματα της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς κατάντησε έτσι η Ευρώπη, δεν μπορώ να καταλάβω. Η κλιματική κρίση και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι, ας πούμε, τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά

0: η κλιματική κρίση και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι ας πούμε τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά σε περίεργους δρόμους. Ε, μάλιστα. Αυτά λέει είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρετε. Λοιπόν, να προλάβω να πω και κάποιες ακόμα καλημέρες πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εδώ ο νεαρός απέναντι είναι λίγο αυστηρός. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Βρέχει, ε. Καλά βρέχει. Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη. Μπράβο, ρε, Γιάννη, γιατί έχετε ανάγκη και εκεί πέρα, εκεί στο Λασίθι, έχετε ανάγκη από βροχούλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό, Γιάννη, δεν μου λες όμως. Ε? Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, μην το πεις ούτε του παπά που έκανε λίγο ψύχρα. Μην το πεις ούτε του παπά. Τόσο όμως, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε. Έτσι, ναι, κάτσε καλά, μπορέ. Δεν διαφημίσεις, περίμενα ένα λεπτό. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη. Α, ο Τάκης τα έχει βάλει με το Χρυσοχοίδη και το Φλωρίδη. Εντάξει. Ο Φλωρίδης ανακοινώθηκε χθες, θα είναι λέει στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Καλά, αναμενόμενο ήταν, ε. Κοίταξε, Τάκη. Όσο εκτίθεται κάποιος, δες το και την άλλη πλευρά, τόσο αν δεν έχει να σου πει κάτι, τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει. Για δες το λοιπόν και από την άλλη μεριά. Ο ένας φίλος ακροατής μου λέει, ο γιος μου 30 με πιέζει να φύγω από το σπίτι και να νοικιάσω αλλού, διότι δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε μαζί. Α, έτσι πάει. Φύγε πατέρα για να μην μένουμε μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου, Χρήστο. Ο Χρήστος λέει το εξής για να κλείσουμε. Αυτό λέει που δεν αναδεικνύεται είναι λέει τα προνόμια των συντεχνιών. Όπως λέει πως δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού. Άδεια ιατρίου μόνο με το πτυχίο ιατρικής χωρίς κλινική εμπειρία. Πως δίνεται άδεια στο μηχανικό λέει για τεχνικό γραφείο χωρίς πρακτική εμπειρία από το ΤΕ με μια απλή εξέταση. Πουθενά λέει στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει νομίζω στους μηχανικούς. Δεν ισχύει αυτό για τους γιατρούς. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω γιατρό και να μας πει πως παίρνει κανείς άδεια για το ιατρείο του. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Τι λέει εδώ ο κύριος, παρατάθηκε λέει η έναρξη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω της τράπεζας, αλλά να προσέξουν όλοι λέει τις λεπτομέρειες. Έχει λίγο λίγο γραφειοκρατία με συνέπειες. Να το ζητούσε υπομοιδά, διότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα λέει από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Κιμιονή. Βαγγέλη, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Άρα, Βαγγέλη, ωραία η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτοί λέει που έχουν γυαλισμένα και τεντωμένα μούτρα, πάλευκα δόντια και μαύρα μαλλιά ελέγχουν τους υπεύθυνους γιατρούς. Μήπως υπήρξαν και πελάτες στο παρελθόν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λέει τη λίστα των πελατών. Καλά, αυτό είναι Βασίλη προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα νομίζω ένας υπουργός ανακοίνωσε ότι με το που έγινε γνωστό το η ιστορία και επειδή τον ήξερε το γιατρό, τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι γίνεται. Καλημέρα, αγαπητή Μέρη από τα Βρυλίσια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια μικρά και μεγάλα. Ωραία όμως, για την επικαιρότητα και τις δικές σας απόψεις κλπ. Τι διάβαζα. Μόλις 13.000 αιτήσεις λέει για τις 72 δόσεις. Δεν περπατάει. Τα ληξιπρόθεσμα λέει στην εφορία. Είναι κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας ζαλίσω με τα δισεκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. 115 δισεκατομμύρια. 114,7 για την ακρίβεια. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία

0: Όχι, ε.
1: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: to his gate. See if I can get this thing straight, 'cause I want him.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα. Όχι 10, 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3 Τετάρτη σήμερα, 16η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μια δροσούλα η αλήθεια, είναι και εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα να πω στη φίλη μου, μισό λεπτό, την Αγγελική, η οποία πηγαίνει Θάσο. Πάρα πολύ ωραία. Αγγελική μας, καλημέρα. Δράμα και καβάλα, καλός ο καιρός μας λέει, με 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Χρήστο, ο Χρήστος είναι οδηγός φορτηγού και μέσω του Χρήστου να πω την καλημέρα μου σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα, τα μάτια σας 14. Ο Αλέξανδρος από το σχολικό, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση χαμπάρει. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξαναλέω, κάτι πρέπει, δηλαδή, πώς να μετακινηθούν, ρε παιδί μου, υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα, αν δηλαδή οι τιμές ανεβούν πολύ ψηλά και δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι το pass ή αν είναι μείωση των φόρων, αλλά αν δεν υπάρξει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει, αφού λέει το κράτος εισπράττει, αφού ανεβαίνει η τιμή του λίτρου, για ποιο λόγο να κατέβει? Διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εισπράττει, αγαπητέ Θόδωρε. Το κατάλαβες το ζήτημα αυτό? Σωστό είναι αυτό που λες ως επιχείρημα και αυτό ακούγεται βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή, αν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, θα τα απλώς θα κοιτάμε τα καύσιμα. Και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί με τους Χούθη, που πάνε να κλείσουν και την Ερυθρά, αν θα έχουμε γενικότερα ποσότητα καυσίμων. Σας θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι μια μεγαλύτερη εταιρεία Σαουδική Αραβία, η Αράμκο, είπε ότι, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία έχουμε κλείσει δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω και να στείλω καύσιμα σε δηληστήρια της Ευρώπης. Και τα πάω πιο πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα Νίκο. Γεια σου ρε Νίκο. Φορτηγό Νίκο, ο Νίκος, και από τον Μπραχάμι, Άγιο Δημήτριο δηλαδή, έτσι, μην μπερδευόμαστε κιόλας. Θα τα ξέρω χοντρικά στο Βοτανικό. Λοιπόν, τι θες τώρα πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, εσύ? Α, τόσο Εύδωρος ήρθε από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, Εύδωρε. Χαιρετισμούς. Τι γίνεται στο Ξυλόκαστρο, φυσάει? Καλημέρα, Θωμά. Α, και εσύ Ξυλόκαστρο, Θωμά. Τι γίνεται εκεί, η περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει, με τούτη την ακρίβεια, δεν ξέρω λίγο που θα πάμε. Πέρυσι λέει, περπατούσαμε και φέτος λίγο μπουσουλάμε. Ωραίος, μ' αρέσει. Καλημέρα, Θεόδωρε. Τροχαία ατυχήματα, πολύ πολύ ωραία. Και εφημερίδα στη Βάρη, λέει, από εδώ και 1,5 μήνα, για σημεία επικίνδυνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για κρυμμένη πινακίδα στόπα, από ό,τι μπορώ να δω, αγαπητέ Θοδωρή. Δεν έχει κανείς παρέμβει, λέει, για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στο Περιστέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο πράγματα, γιατί με ρωτάτε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Η φίλη μου η Σωσό μου κάνει μια, έτσι, παράπονο από την Καλαμάτα, που βρέχει στην Καλαμάτα. Μου λέει, τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη? Ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να λένε αυτά που έχουν ζήσει. Χθες ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της έρευνας όπως έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε 4 απορρίψεις, ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνηση, ιστολογικές. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε τώρα ως ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που είναι να κάνουν στην Ολλανδία. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καταστροφή βιολογικού υλικού με εντολή, όπως κατέθεσε, του εφέτη ανακριτή που είχε αναλάβει την ιστορία. Νωρίτερα κατέθεσε ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντζέσκας, δείχνοντας τους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του, είπε, εγώ έτσι σας την παρέδωσα, κούκλα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε. Μας παρέδωσε μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Η μαμά της 20χρονης Φραντζέσκας, η κυρία Φωτεινή, αναφέρθηκε στο ηχητικό που ακούγεται η κόρη της και ήρθε στη δημοσιότητα. μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ήμουν μια χαρούμενη μάνα, είπε χαρακτηριστικά, και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο και ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Και τέλος, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, η φωτιά στην Κόνιτσα είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ έσβησε, γιατί έπεσε και βροχή εκεί στην Κόνιτσα, αναζωπυρώθηκε, ξαναλέω, έρπουσα πυρκαγιά. Έχουν καταστραφεί περίπου 1150 στρέμματα, η έκταση είναι μικρή, δεν πάβει όμως να είναι μια πληγή και εκεί στην Κόνιτσα, σε ένα υπέροχο μέρος. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους Κόνιτσας, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούν τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Απόλυτη την επικράτεια. Τώρα πήραμε φωτιά με το Viber, θα τα πούμε και αργότερα. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε 7 και 4 με θέματα της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η Ιερά Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη πριν αυτόν εισέλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέρριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρελί. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον προς ώρας κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπελ Μαντέμ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φαίνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και ανεφορών της στρατιωτικής κλιμάκωσης και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
2: Πρέπει να κλείσω
1: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
2: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, σημάδοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
3: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
0: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης.
4: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
0: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λόκρους φθιότητα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επήγησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτες στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητεί 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προσποιούμενος στον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν πέντε έγκληση του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολέη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε από τον Πειραιά. Ήδη έχει αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τον ΙΣΑΠ. Προς τα τρένα δηλαδή και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα έχουμε και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Βεβαίως πολύ αυξημένη και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στις δύο εθνικές οδούς. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της Ρεύμα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, ανατμήματα, αλλά τίνει να γίνει ενιαία όλη αυτή η απόσταση των 6,5-7 χιλιόμετρων. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, τη συνήθεια εικόνα έχουμε και η σχιστού είναι κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Ζούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά, παροδικά αυξημένη, από το απόγευμα θα διαλυθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται μάλιστα να είναι και τοπικά ισχυρές, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, συννεφιά σήμερα. Ωραία είναι η συννεφιά, δεν είναι κακή. Που και που χρειάζεται καμιά συννεφιά. Εν τω μεταξύ, μας πήραν τηλέφωνο ακροατές, αναγνώστες, ωραίο, από την Αυστραλία και μας λένε ότι και εκεί, λέει, που είναι στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα προς το καλοκαίρι, άνοιξη, κάνει κρύο, λέει, ακόμα εκεί. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Γιατί το κρύο το αντιμετωπίζει, ξαναλέω. Με τη ζέστη τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία στο Περιστέρι που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, Μπάμπη. Από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Κιλκής, τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Τασούλα στις Σέρες. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι μέσω Viber τα λέμε πιο έτσι εύκολα. Θυμίζω 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, το κινητό ουσιαστικά. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω, ξαναλέω, μόνο καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, γιατί είστε καλύτεροι ρεπόρτερς. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριος Ευάγγελος Καζάκος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, διότι στο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου, τώρα είναι άλλα προβλήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε. Ξεκίνησαν λοιπόν τα μαθήματα, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νοσοκόμα, υπάρχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νοσοκόμα, λέει, η οποία έχει διοριστεί στο δημοτικό σχολείο για να καλύψει το ωράριό της, πηγαίνει σε 3 σχολεία στην περιοχή. Βέβαια, το παιδί το συγκεκριμένο έχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, πιο σοβαρό, που πρέπει να έχει μόνιμα μια νοσοκόμα στο σχολείο, για καλό και για κακό. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση και την ανάδειξη του θέματος.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρό, δεν είναι μικρό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι σοβαρό, διότι υπάρχει γνωμάτευση από καθηγητή ιατρικής, θεσμού παιδιατρικής, ναι, του παιδών, ναι, ότι το παιδί χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Μιλάμε για σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1.
0: Ναι, άρα είναι ινσουλινοεξαρτώμενο το παιδί, άρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιμέλεια όσον αφορά το ζάχαρό του.
1: Ναι, θέλει συνέχεια έλεγχο. Η γλυκόζη θέλει, τέλος πάντων, υπάρχει αντλία έγχυση ινσουλίνης.
0: Ναι.
1: Θέλει, εν πάση περιπτώσει, ειδικό
0: μέρημνα, μέρημνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σας πω,
1: ναι.
0: Η νοσοκόμα η οποία είναι στο σχολείο καλύπτει και άλλα σχολεία στην περιοχή, σωστά?
1: Ναι, ένα συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο και ένα διπλανό νηπιαγωγείο.
0: Ναι. Άρα δηλαδή είναι μακριά ή μπορεί να εξυπηρετηθεί το παιδί με το πρόβλημα του συγκεκριμένου?
1: Δεν είναι μακριά, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Ουσιαστικά και τα 3 παιδιά αυτά δεν έχουν επαρκή νοσηλευτική κάλυψη.
0: Άρα είναι 3 τα περιστατικά τα οποία πρέπει,
1: ναι,
0: να...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται να είναι σε 3 κομμάτια να είναι.
0: Σωστό.
1: Η νοσηλεύτρια.
0: Αυτό είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει στο σχολείο, κύριε πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή, τα 3 παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο 3ο δημοτικό στην περιοχή του Ζωγράφου.
1: Ένα είναι στο 3ο δημοτικό.
0: Α, okay.
1: Μπορεί να υπάρχει και άλλο περιστατικό πιο ελαφρύ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, στο 3ο δημοτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλα ζητήματα σε 2 νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε άλλα σχολεία, με άλλες παθήσεις, άλλα παιδιά. Μιλάμε για 3 παιδιά.
0: Okay. Άρα εσείς ζητάτε λοιπόν να υπάρχουν 2 ή 3 νοσοκόμοι να καλύψουν.
1: Καταρχάς το ζητάει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Το βλέπει το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την ιατρική επιστήμη, κύριε Ψάλτη. Όταν υπάρχει αυτή η πάθηση και το υπογράφει ο γιατρός και λέει ότι πρέπει να έχει συνεχή επιβλέψη, διότι μπορεί να έχει ένα επεισόδιο. Τώρα μην.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά για να το γράφει ο γιατρός αυτό. Κάποιο λόγο έχει. Και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί,
0: ναι,
1: από μια απόφαση ενός έστω ανώτερου εκπαιδευτικού της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η ιατρική γνωμάτευση.
0: Υπήρξε αντίδραση στην όχληση που κάνατε γύρω από το ζήτημα αυτό από τις υπηρεσίες που λέω και εγώ?
1: Με τα πολλά έχουμε ένα ραντεβού την Τρίτη.
0: Okay.
1: Με την,
0: το παιδί έρχεται κανονικά σχολείο?
1: Ναι, ναι, έχει δημιουργηθεί, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί η σχολική νοσηλεύτρια στη συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου και τις προϊσταμένες με έναν τρόπο να το διαχειριστούν.
0: Okay.
1: Έτσι. Αλλά δεν είναι επαρκής νοσηλευτική κάλυψη, ούτε αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει σε κενά Δηλαδή και φέτος υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης.
0: Ναι, να σας πω, αυτά καλύπτονται στην
1: πορεία. Αλλά τώρα το έχουμε λίγο τερματίσει.
0: Ναι, αυτά τα κενά, μιας και μου δίνει την ευκαιρία να πούμε μια κουβέντα. Τα κενά αυτά καλύπτονται στην πορεία της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα επειδή είναι δεύτερη-τρίτη μέρα πάμε στο σχολείο τα παιδιά. Στην πορεία καλύπτονται τα κενά αυτά τα οποία διαπιστώνετε.
1: Όχι, πέρσι, ας πούμε, στο σχολείο μου. Δεν ήρθε ποτέ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Και δεν άνοιξε ποτέ το τμήμα ένταξης.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό. Είναι θέμα, όντως. Για τα παιδιά.
1: Είναι συνήθις πρακτική, διότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εξοικονόμησης πόρων. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος των παιδιών μας, της εκπαίδευσής τους και πλέον και της ζωής τους.
0: Το θέμα είναι καταρχήν η υγεία, να το βάλουμε κατά σειρά. Αλλά βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι σοβαρά. Δεν είναι για να παίζουμε τα ζητήματα αυτά. Και τα παιδιά πρέπει, λόγω και των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες καταστάσεις, να έχουν την επιμέλεια και τη συνδρομή που πρέπει να έχουν. Οφείλουν να έχουν δηλαδή, για να περπατάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά. Για να
1: μην υπάρχει και το ζήτημα, ας πούμε, της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.
0: Αυτό συμφωνώ.
1: Διότι εκτός του ότι διακινδυνεύεται και καταλαβαίνετε και η παρουσία, καλά, οι γονείς είναι, καταλαβαίνετε, έχουν ένα άγχος, ένα προβληματισμό έντονο. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πάει μια εκδρομή στο σχολείο, που θέλουμε να πηγαίνουν εκδρομές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια δεν θα μπορεί να πάει μαζί του, γιατί θα πρέπει να. Τα άλλα παιδιά που θα μπουν στην εκπαίδευση τι θα κάνουν. Άρα δεν θα πάει το παιδί εκδρομή.
0: Ενδεχομένως ναι, να μην πάει το παιδί εκδρομή.
1: Ναι, αλλά
0: δεν
1: είναι, καταλαβαίνετε.
0: Σωστά, δεν είναι λύση.
1: Αυτό, ναι. Έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του, το ότι θα αποκλειστεί, δεν θα συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν είναι απλά ζητήματα, κύριε Ψάλτη. Δηλαδή, δημιουργούνται ζητήματα στη σχολική κοινότητα, άβολα, και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τα παιδιά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Αυτό το παιδί είναι πρωτάκι τώρα. Δηλαδή, να ξεκινήσει έτσι το σχολείο με αυτό το άγχος, με αυτό τον προβληματισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι λυμένα αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Καζάκο, ευχαριστώ κύριε Πυρία, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Καζάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, κάποιοι θα πείτε, ρε παιδί μου, είναι ίσονο σημασία. Δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, το γεγονός ότι χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκόμοι πλέον, με αφορμή όπως εξελίσσονται τα παιδιά, οι νέες γενιές που έχουν κάποια προβλήματα εκ γενετής, πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα την δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής συστικής της πατητής σημεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Από 1η Οκτωβρίου, ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $107 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός είναι φώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Βλέπω πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα από ένα ελικόπτερο στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα ελικόπτερο που κάλυπτε τις ειδήσεις στο NBC Λος Άντζελες. Κάλυπτε λοιπόν ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με λεωφορείο σε μια περιοχή εκεί που είχε και δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. Το ελικόπτερο λοιπόν, ενώ έκανε την κάλυψη του κλπ, έπεσε. Και έχει την κάμερα από μέσα, αποδείχνει. Καλά, δεν δείχνει. Απλώς χάθηκε εκεί που έβλεπε. Ακούγεις από μέσα φωνές κλπ. Θα τα δείτε αργότερα αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ως εικόνα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, γιατί το ζητήσατε εσείς και δεν θα είναι μια φορά που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, με αφορμή την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε και το γεγονός ότι θα μπορείς, φίλε ακροατή, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, να τοποθετήσεις, λέει, μπαταρίες στο σπίτι σου, μπαταρίες δηλαδή αποθήκευση ενέργειας, και αν, ας πούμε, έρθει η ώρα και περπατήσουμε σε αυτά τα συμβόλαια ρεύματος με τους καινούργιους μετρητές, όπου θα πληρώνεις ανάλογα με τις πιο, δηλαδή θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα ότι κάποιες ώρες είναι, ξέρω εγώ, μηδενική η τιμή του ρεύματος, θα μπορείς εκείνες τις ώρες να αποθηκεύεις ενέργεια από το δίκτυο στην μπαταρία σου και να τις χρησιμοποιείς τις ακριβές ώρες. Θα μου πεις, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε ψάλτη? Σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Και γι' αυτό φώναξα λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακός επιθεωρητής, για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτό ακριβώς τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, σε σχέση με αυτά που αρχικά υπήρχαν. Να δούμε πώς είναι η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό, πόσο χρόνο κάνει για απόσβεση, τι σημαίνει αυτό για το λογαριασμό ρεύματος, για το μηνιαίο κόστος, δηλαδή πόσο ωφελείσαι, και γενικότερα ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Αφορά τους πάντες, όλα τα μπαλκόνια είναι τα κατάλληλα για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Καλημέρα, κύριε Πάνο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, οι Γερμανοί, λέει, το κάνουν εδώ και καιρό τα γερμανικά νοικοκυριά τα φωτοβολταϊκά, και να σκεφτούμε ότι και εκεί δεν έχουν και πάρα πολύ ήλιο σε σχέση με εμάς. Εμάς μας συμφέρει γενικά να βάλουμε μια οικογένεια, να κάνουμε μια επένδυση, και τι κόστος έχει αυτό, κύριε Πάνο?
1: Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα κλασικά φωτοβολταϊκά, που εδώ και χρόνια με διάφορα προγράμματα μπαίνουν στις κατοικίες, τα οποία είναι μεγαλύτερες.
0: Αυτά τα βάζεις πάνω, τα βάζεις στο εννοώ στην ταράτσα, ή τα βάζεις, ξέρω εγώ, στα κεραμίδια, ή ξέρω εγώ, ψηλά.
1: Ή και σε πέργολα ακόμα, και πάει λέγοντας. Αυτά πράγματι, λόγω της μεγαλύτερης ισχύως που έχουν, μπορεί να καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης του σπιτιού. Επομένως, οι λογαριασμοί να είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
0: Καταρχήν, τι σημαίνει μεγάλο, και τι καταρχήν εκεί, τα πιο μεγάλα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς, δεν το συζητάμε. Όταν λέμε μεγάλα, αναλόγως και την κατοικία, μπορεί ένα σπίτι να θέλει 5 κιλοβάτ, 10 κιλοβάτ. Αυτά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερο κόστος, και αναλόγως αν έχουν και μπαταρίες, είναι ακόμα υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κόστη που ξεκινάνε από τα 7-8.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν αναλόγως σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα και τα 20.000 ευρώ.
0: Ωραία, αυτή, μπαταρίες. Μισό λεπτό, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή η ενέργεια η οποία παράγεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά, μπορείς να τα ρίχνεις στο δίκτυο, οπότε θα χρειάζεται και άλλη διαδικασία, ή θα μπορεί να τα πηγαίνεις μόνο στις μπαταρίες που έχεις εσύ, που είναι άλλο πράγμα?
1: Η πρώτη, λοιπόν, αυτή η κατηγορία που λέμε, συνήθως είναι η κλασική περίπτωση με τις μπαταρίες, όπου ό,τι παράγουμε το καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει πάει στις μπαταρίες για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν περισσεύει κι άλλο, πάει στο δίκτυο με μια χαμηλή τιμή πώλησης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όμως να υπάρχει και ο χώρος για να γίνουν αυτά.
0: Προφανώς.
1: Που συνήθως είναι σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γενικότερα σε όχι μεγάλες πολυκατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, με τις πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει χώρος, και εδώ πέρα λοιπόν βγαίνει το νέο πρόγραμμα που λέει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα, μιλάμε για συστήματα που είναι γύρω στα 800 βατ, περίπου δύο πάνελ, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι,
0: okay,
1: τα οποία παράγουν έτσι ένα χαμηλό ποσό ενέργειας, το οποίο μπαίνει στο σπίτι απευθείας. Την ώρα λοιπόν που καταναλώνουμε, παίρνουμε το μέρος αυτής της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια μικρή ενίσχυση στην μείωση της κατανάλωσης.
0: Όταν λέμε μικρή ενίσχυση, πόσο είναι περίπου, ας πούμε, στο λογαριασμό, πόσο.
1: Αναλόγως λοιπόν και την θέση των φωτοβολταϊκών, το πόσο σκιάζονται, τη κλίση του και πόσο βλέπει ήλιο, μπορεί να είναι από 10 έως 20 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για μια μικρή έτσι ενίσχυση.
0: Να σας πω, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μίνι φωτοβολταϊκά των μπαλκονιών, τι κόστος έχουν περίπου?
1: Κοιτάξτε, τώρα έτσι, με βάση μια πρόχειρη έτσι, έρευνα στην αγορά, μπορεί να βρει κάποιος από 800 έως 1000 ευρώ με την εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρει τα πάνελ, να πάρει τις διατάξεις που κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας, τη σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού,
0: ναι,
1: τη βάση στήριξης και το κόστος εγκατάστασης από έναν τεχνικό.
0: Ναι. Να σας πω, θέλει χαρτί από ειδικό, θέλει ας πούμε και από, πώς να το πω, θέλει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το σύστημα του σπιτιού μπορεί να αντέξει αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια χαρτιά, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, τι γίνεται, πώς
1: ναι, στην ουσία γίνεται μια ενημέρωση στο ΔΔΕ, υπάρχει μια, θα μας δώσουν και περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια διαδικασία στο ΔΔΕ, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ ότι αυτή η παροχή της κατοικίας συνδέεται με φωτοβολταϊκό, γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι διατάξεις που θα μπουν στο φωτοβολταϊκό, πρέπει να είναι κατάλληλες για να έχουν και θέματα ασφαλείας, ας πω, στην σύνδεση με το δίκτυο.
0: Για σιγουριά, δεν έχουμε
1: ακριβώς.
0: Επίσης υπήρχε λέει, και ένα τέλος σύνδεση το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε ένα κόστος από ό,τι διαβάζω στα στοιχεία και τα δεδομένα σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί για αυτά τα φωτοβολταϊκά τα μίνι, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα αυτό βοηθάει κιόλας, γιατί είναι μικρότερο το κόστος.
1: Ναι, μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις, ναι, και το κάθε κόστος επιβαρύνει.
0: Βέβαια, προφανώς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα μίνι φωτοβολταϊκά δεν ρίχνουν στο δίκτυο τίποτα. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου το λένε και ακροατές εδώ και μέρες που το κουβεντιάζουμε. Το δίκτυό μας αντέχει. Δεν μιλάω για τα μίνι φωτοβολταϊκά, λέω για αυτά που είπαμε στις πέργολες, στα ράτσες κλπ. Το δίκτυό μας αντέχει όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να πέφτουν, να ρίχνουν ρεύμα, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα?
1: Δίκτυο, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και μπουν πάρα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που διαχέουν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα. Σκοπός είναι όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να μπουν με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος για όλους.
0: Άρα
1: θα έχουμε,
0: ναι, το μεγάλο
1: στοίχημα, αποθήκευση ενέργειας τοπικά.
0: Αυτό λέω, το μεγάλο στοίχημα είναι οι μπαταρίες ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός τους, γιατί ένας για να μπορέσει να έχει μια αυτονομία, ας πούμε, στην ενέργεια και να μην πληρώνει μεγάλο λογαριασμό, θα πρέπει ότι παράγει την ώρα της, την καλή ώρα της ημέρας, υπερίσσια να αποθηκεύεται και να τα χρησιμοποιεί το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φωτοβολταϊκά θα έχουν όφελος, διότι όταν αρχίσει λοιπόν και μειώνεται το ποσό της ενέργειας που χρειαζόμαστε το βράδυ για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τότε μειώνονται και οι τιμές χονδρομορικής γενικά. Άρα το όφελος θα είναι ευρύτερο, ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν βάλει ακόμα.
0: Δεν θα εμπλέκονται καθόλου με την ιστορία αυτή, δηλαδή, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι. Άλλη ιστορία, αυτή με τις μπαταρίες χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, έχει ενδιαφέρον, κύριε Πάνο?
1: Ναι, αυτό είναι καταρχήν το στοίχημα που θα πρέπει να βάλει το Υπουργείο και να το πετύχει. Είτε σε μεγαλύτερες κλίμακες, όπως κάνει η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε, είτε σε πολύ μικρότερα που μπαίνουν στα κτίρια, είτε σε κατοικίες, είτε σε επαγγελματικά κτίρια. Αυτό λοιπόν έχοντας έναν έξω μετρητή και κάποιες διατάξεις οι οποίες παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες σύμφωνα με τα πορτογαλία και ομολόγια αφήνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο στην κατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο υψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλίων και ομολογιών πάντα.
0: Mm-hmm. Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος 10, ακούστε τώρα φίλοι ακροατές, κύριε Πάνο, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 το ρεύμα κοστίζει 0. 0. Ψέματα, στις 4 κοστίζει 1 λεπτό. Δηλαδή αυτές τις ώρες θεωρητικά, αν είχαμε τους κατάλληλους καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα θεωρητικά. Και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ώρα το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 212 ευρώ.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Μια μικρή χρέωση θα υπάρχει.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι 212.
1: Ακριβώς, σαφώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής με αυτή τη διαχείριση ενέργειας.
0: Ναι, ουσιαστικά και δεν θα πετάμε για την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, έτσι. Δηλαδή, τώρα, τώρα την πετάμε. Γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα κλείνουν, κόβουν, σταματάνε τη λειτουργία τους και δεν παράγουν άλλο τις ώρες που έχουμε πάρα πολύ
0: είτε αέρα είτε ήλιο. Δεν το αξιοποιούμε, το πετάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Πάνο. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ. Έχετε εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα. Αρχίζουμε από την Κηφισίας. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και στην Νέα Ερυθρέα υπάρχει ήδη πολλή κίνηση και στο Άλσος Συγκρού και στο ύψος του ΟΑΚΑ και με τα χαμηλά στην Πανόρμου. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα. Αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ. Ο Σκαραμαγκάς όπως το.
0: Έτσι, είτε αέρα είτε ήλιο. Δεν το αξιοποιούμε, το πετάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Πάνο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, καλή δουλειά. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ. Έχετε εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα.

0: κάθοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα. Αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Και η κάθοδος της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι ήδη γεμάτη. Κλείνουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι λεωφόροι Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων είναι μποτιλιαρισμένες.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο φθινόπωρο, υποψιάζομαι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ, όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
11: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
1: ερχόμαστε.
0: Θοδωρής Μαμπακάρης,
1: Τάκης Γιαννούτσος.
0: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
1: Στο Sky 100,3.
2: Η Ισμήνη, φίλοι μου, πολύ γρήγορα τώρα. Έχω δύο κατηγορίες μηνυμάτων με αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Πρώτο, πόσο θα κρατήσουν οι μπαταρίες, λέει, και κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε τα πάνελ. Νομίζω τα πάνελ δεν χρειάζονται και αλλαγή, αλλά οι μπαταρίες μπορεί. Και άλλοι φίλοι ακροατές, όπως ο Γρηγόρης και ο φίλος μου ο Στρατής, μου λένε ότι στη Γερμανία αυτού του είδους τα φωτοβολταϊκά, τα πολύ μικρά, δεν θέλουν τίποτα. Τα αγοράζεις, τα τοποθετείς, τα βάζεις στην πρίζα. Εδώ θέλεις, λέει, πώς το λέει, και εγκαταστάτη μηχανικό. Σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ακουμπήσαμε χθες με ένα σχολείο εκεί στην Ανατολική Αττική. Τι γίνεται λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών που προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία. Τα κουβεντιάζαμε και πέρυσι. Επαναλαμβάνω, πάνω από 2.000 δρομολόγια καθημερινά εξυπηρετούν τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κατηγορία, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που παραμένουν ακόμα μετέωρα. Κυρία Πρεζεράκου, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Επειδή τα λέμε τακτικά γενικά με την έναρξη της χρονιάς, και ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πολλές φορές από αστοχίες του συστήματος δεν προκύπτουν. Τι κάνουν, καταρχήν, πόσα είναι τα δρομολόγια ή τα σχολεία που δεν εξυπηρετούνται ακόμα, κυρία Πρεζεράκου?
3: Τα δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται κυρίως σαν άγωνα δρομολόγια είναι στην Ανατολική Αττική.
2: Ναι.
3: Και αυτό έχουμε δύο σημαντικούς λόγους. Το ένα είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη περίπου 17% σε πληθυσμό εκεί. Έχει αυξηθεί, δηλαδή, πάρα πολλές οικογένειες πηγαίνουν και μένουν στην Ανατολική Αττική, χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές μαθητών.
2: Okay.
3: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς όπως και πέρυσι που κάναμε σχεδόν κάναμε 100 διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί αυτό κάνει η περιφέρεια, διαχειρίζεται τα χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και κάνει συνεχώς διαγωνισμούς ώστε να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι και φέτος, τώρα δηλαδή Παρασκευή, έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση αποκλειστικά για την Ανατολική Αττική, γιατί φυσικά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι υπόλοιπες σχεδόν περιοχές έχουν καλυφθεί.
2: Μιλάμε για πόσα σχολεία, πόσα δρομολόγια, πόσα είναι 100?
3: Είναι περίπου, λιγότερο από 100 είναι τα άγωνα δρομολόγια.
2: Ναι.
3: Σε μια βέβαια αντιστοίχηση, αν δούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε περίπου 1.650 δρομολόγια, πέρυσι 2.000 δρομολόγια και φέτος 2.300, ενώ έχουμε καλύψει περίπου 650 δρομολόγια και τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται, γιατί ξεκινάνε και καλύπτουν και τα ονάσια και τα ειδικά σχολεία που δημιουργήθηκαν.
2: Και τα μουσικά σχολεία που είναι.
3: Τα τεχνικά, τα πειραματικά.
2: Να σα πω. Θυμάμαι και πέρυσι που το κουβεντιάζαμε, που μου λέγατε δύο παράγοντες που είναι δύσκολοι για να βρεθούν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Η τουριστική περίοδος, η οποία απλώνεται.
3: Ναι, πάρα πολύ.
2: Έτσι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και τρίτο, και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια καλύτερη οικονομική πρόταση από τη μεριά της περιφέρειας για να γίνει πιο θελκτικό το δρομολόγιο, για να έρθει μια εταιρεία να τα αναλάβει?
3: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Όταν κάποιος έρχεται να πάρει ένα δρομολόγιο, αυτό συντονίζεται και ρυθμίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπάρχει στην ΚΙΑ.
2: Ναι.
3: Ανάλογα με τα χιλιόμετρα και με τα χρήματα. Εμείς, επειδή κάναμε αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπήρξε μια αύξηση στα δρομολόγια, στα μικρά δρομολόγια που είναι μέχρι 12-13 χιλιόμετρα.
2: Ναι.
3: Οπότε φέτος ούτως ή άλλως είδαμε κάποια δρομολόγια που είναι τροποποιημένα και εναρμονισμένα στην καινούργια.
2: Okay. Γιατί είναι και ακριβά τα καύσιμα τώρα εντωμεταξύ, κυρία Πρεζεράκου. Όλα ανάποδα είναι.
3: Είναι ακριβά, και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, επειδή υπάρχουν ανάδοχοι που μπορεί να έχουν στον κεντρικό τομέα, δηλαδή, ναι, δεν δραστηριοποιούνται πολύ. Εντωμεταξύ έγινε και το εξής πέρυσι. Επειδή είναι τριετής αυτά.
2: Συμβάσεις,
3: ναι. Πέρυσι είχαμε και το θέμα με το ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ένας φορέας εκεί που πραγματικά εξυπηρετούσε ένα τεράστιο κομμάτι των μεταφοράς μαθητών,
2: ναι,
3: στην Ανατολική Αττική.
2: Τώρα?
3: Όμως, επειδή είχαν θέματα και δεν μπορέσαν, δηλαδή δεν είχαν τα έγγραφα προκειμένου να κατέβουν στο διαγωνισμό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι πέρυσι που ήταν και πλήγμα, δηλαδή εκεί στην Ανατολική.
2: Φέτος θα είναι τα ΚΤΕΛ μέσα.
3: Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή κάναμε κινήσεις και απευθυνθήκαμε στον ΕΔΕΑ και προσθέσαμε στο μητρό μας 100 νέες εταιρείες αναδόχων,
2: ναι,
3: θέλω να πιστεύω ότι φοράμε τη φορά, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο, παρότι πραγματικά έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό. Κάθε παιδί που είναι συνταγματικό το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
2: Προφανώς. Άρα βλέπετε την Παρασκευή που θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δρομολογίων να καλυφθούν.
3: Θέλω να είμαι αισιόδοξη, ναι. Δηλαδή έτσι πως έχει γίνει με τις τροποποιήσεις, πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Φυσικά αυτή τη στιγμή είναι και μια ευκαιρία να προσκαλέσω και οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί αυτό είναι διαγωνισμός, είναι ο οποίος θα κατέβει να κάνει μια... Προσφορά.
2: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω για να κλείσουμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια σκέψη. Υπάρχει μια σκέψη, λέω. Να αξιοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν οδηγοί από το στρατό. Θα περπατήσει η ιστορία αυτή, πώς το βλέπετε?
3: Μακάρι. Αυτή
2: καλή ιδέα είναι αυτή.
3: Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα. Ναι. Με τους οδηγούς, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε τύχει να μιλήσουμε σε εταιρείες που λέει έχω λεωφορεία.
2: Αλλά δεν έχω οδηγούς.
3: Οπότε είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή 35.000 παιδιά μεταφέρονται από την περιφέρεια Αττικής καθημερινά και πιστεύω ότι στις επόμενες μία-δύο διαπραγματεύσεις θα έχει κάπως
2: καλυφθεί το θέμα και αυτό.
3: Ευχαριστώ. Και αυτό είναι η πρόθεση.
2: Ευχαριστώ, κυρία Βεζαρά.
3: Μέχρι εκείνη την ημέρα που δεν θα χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνο γιατί όλο το παιδί θα πηγαίνει σχολείο.
2: Μακάρι, το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, η κυρία Έρικα Πρεζεράκου και τα παιδιά και τα σχολικά λεωφορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση...
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
11: Sky 100,3.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
14: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
15: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
14: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
15: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
18: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αρκετές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4.21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο στο οποίο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορουμένοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν το ιατρείο διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη: η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Μπρέντ να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107,9 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα εργασία από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη, κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 επιβαίνοντες και ένας τέταρτος να διακομιστεί σε νοσοκομείο χωρίς να είναι ως τώρα γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Η πυροσβεστική διευκρίνησε ότι έρευνα για το δυστύχημα διενεργούν η Υπηρεσία Ασφαλείας των Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολέη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σε τη Σουηδία για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά.
0: οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Κάπως έχει ηρεμήσει ο καιρός. Εύχομαι τα καλύτερα και για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε μια υπέροχη κοινωνία, και όλους εσάς που κατοικείτε σε μια άλλη κοινωνία και μας ακούτε και παίρνετε έτσι γεύση πατρίδας. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει να κάνει με την προμήθεια πετρελαίου προς την Ευρώπη και τα αποθέματα πετρελαίου. Θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9, φίλες και φίλοι, για το σημερινό μας πρωινό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα της ζωής μας εδώ μέσα σε αυτό το κράτος μας και θα τα διαχειριστούμε με τον προσκεκλημένο μας. Αλλά πριν πάω εκεί, να σταθώ σε δύο από αυτά. Το τρίτο θα το ξεκινήσω με τον προσκεκλημένο. Ήρθε η ώρα, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Αξιολογούνται οι μαθητές και βαθμολογούνται με βάση την PISA. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουν και εκείνοι τον δάσκαλό τους ή τον καθηγητή και την καθηγήτριά τους. Και τι είπαν τα παιδιά? Τα παιδιά είπαν κάτι το οποίο συζητείται σε όλο το εύρος της κοινωνίας για τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως και υπάρχουν ξεχωριστοί καλοί καθηγητές που ξεχωρίζουν από το σύνολο, αλλά ποιο είναι το δεδομένο, ποια είναι η εικόνα η γενική που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτες για τον καθηγητή τους? Ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια απλώς παραδίδει μάθημα, δεν μεταδίδει γνώση. Άρα η αξιολόγηση είναι δεδομένη και υποχρεωτική. Τώρα, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή εισήγαγε μια μορφή αξιολογήσεως. Μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, διότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ευεργετική, αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στον τόπο μας, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες περαιτέρω. Χθες το πρωί σας διάβασα την επιστολή ενός πατέρα, ο οποίος στην πατέρα ενός παιδιού μιας κόρης, τότε ήταν 10 ετών, ο οποίος ανακαλύπτει στην περιπέτεια διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του ότι το παιδί, η σύζυγος το έχει πάει σε μια γυναικολόγο, ετών 10 ετών το κορίτσι, σε μια γυναικολόγο που ο ίδιος από την έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η γιατρός δεν έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Τώρα, τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα, θα το αφήσω για την αυριανή μας εκπομπή. Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου, προσκαλέσαμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από την συζήτησή μας. Στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει, σε αντίθεση με τα κράτη, δεν λέω τα κανονικά κράτη, λέω απλώς τα κράτη, όπως ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, προσέξτε, θα ακούσετε από την εκπρόσωπο, την νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θεωρείται προσωπικό δεδομένο γιατρού ο οποίος εξαπατά το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, τον εντοπίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο φορέας του, μέσω του Επιδαιδικού Συμβουλίου, αλλά δεν το μαθαίνει η κοινωνία, διότι λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα ποια χρεια έχει το Επιδαιδικό Συμβούλιο για να λειτουργεί συντεχνιακά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Παρακαλώ ένα αποσπασματάκι, επαναλαμβάνω, για θέμα το οποίο θα το χειριστώ αύριο.
7: Το Σεπτέμβριο λοιπόν, προφανώς εννοείται του 2025, ήταν ο τρίτος έλεγχος.
2: Ο τρίτος.
7: Πολύ σωστά.
2: Γιατί
7: είχε
2: πήγατε τρεις
7: το
2: φορές.
7: Το 2024.
2: Γιατί.
7: Λοιπόν, το 2024 ο έλεγχος είχε γίνει δειγματοληπτικά.
2: Το 2025 γιατί ξαναπήγατε.
7: Γίνεται το 2024. Το 2025 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
2: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έμαθε
7: η... Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ποιον γίνεται ο έλεγχος.
2: Η κοινωνία γιατί δεν μαθαίνει.
7: Προσωπικά δεδομένα, το ξέρετε.
2: Μα τι θα πει, μα είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι το χι πρόσωπο παριστάνει ότι είναι γυναικολόγος ενώ δεν έχει την ειδικότητα? Δεν πρέπει να το μάθει, είναι προσωπικό δεδομένο αυτό.
6: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δομικό, κυρίες και κύριοι, στοιχείο. Είναι μέσα σε αυτά τα διερευνόμενα αναφορικώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επανατακτοποιήσουμε τη θεσμική λειτουργία σε πολύ κεντρικά θέματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του γιατρού και εάν... Προφανές είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μαθαίνουμε, να γνωστοποιείται και στην Ελλάδα κάθε παράπτωμα γιατρού και η ποινή που επιβάλλεται, αν επιβάλλεται, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι μια μικρή λεπτομέρεια, η γυναικολόγος στην οποία πήγε η πρώην σύζυγος του καταγγέλλοντος, το κορίτσι του, το παιδί του, όταν ήταν 10 ετών, είναι η γιατρός η οποία εμπλέκεται και προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατόπιν ενεργειών του πατρός αφαιρέθηκε η ειδίκευση γυναικολόγου, την οποία δεν είχε κάνει η γιατρός, αλλά ποτέ δεν το έμαθε η κοινωνία, διότι κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή μάλλον κατά τα ιωθώτα της Ελλάδος θεωρείται προσωπικό δεδομένο, αν είναι κωμωδία αυτό το πράγμα. Το τρίτο θέμα, κάτι το οποίο το συζητούμε ευρέως και το διαχειριστούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Είναι αυτό το ο υπεράριθμος πληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και το τι γίνεται, το τι ορίζουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ποιες είναι εκεί οι δράσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Έχουμε μια υπερπληθώρα, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα σοφρονιστικά καταστήματα, κύριε Υπουργέ.
8: Ναι, το αντικείμενο δεν είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θα σας πω εγώ τώρα τι συμβαίνει. Όταν ψηφίσαμε, η Βουλή ψήφισε το νέο ποινικό κώδικα του 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή, είχαμε πει τότε ότι αρκετά κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών, των οποίων τα δικαιώματα υπερεπαρκώς προστατεύονται, ας δούμε και προς τη μεριά των θυμάτων. Θυμάμαι ότι η φράση αυτή εδώ την είχα.
6: Εδώ ναι. Είπατε, όπως και είπατε και ήδη, και κάποιες πιο μικρές φυλακές υποτύπου μιας πολυκατοικίας, ναι, την οποία να διαμένουν εκεί αυτοί οι οποίοι πια θα φυλακίζονται, διότι αλλάξατε τον ποινικό κώδικα. Ορίστε, παρακαλώ.
8: Τώρα, το αποτέλεσμα αυτού του ποινικού κώδικα σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι ότι ενώ ο μέσος όρος, ο αριθμός των φυλακισμένων στην Ελλάδα ήταν 9 με 10.000, τώρα είμαστε στις 15.000. Γιατί? Διότι τώρα οι διατάξεις του ποινικού κώδικα λένε προς τους αυτούς που σκέφτονται να εγκληματίσουν, καταρχάς, ότι προσέξτε, διότι αν παρανομείτε σε βάρος των συμπολιτών σας, σε βάρος της πολιτείας, ο κίνδυνος να πάτε φυλακή είναι σοβαρός.
6: Και θα δοκιμαστεί η ζωή σας με εγκλεισμό.
8: Και αυτό αποδεικνύεται ήδη. Ήδη. Άρα, εδώ το θέμα δεν είναι, είχα πει και τότε, δεν είναι να πάνε στη φυλακή, είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν εγκλήματα. Το να κάνεις έγκλημα δεν είναι υποχρεωτικό, δεν στο επιβάλλει κανένας. Είναι μια δική σου απόφαση. Λοιπόν, από την ώρα που παίρνεις την απόφαση αυτή, να ξέρεις ότι επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες. Και αυτό ησυχάζει, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία που είχε μία αίσθηση γενικευμένης ατιμωρησίας. Και αποδίδει, στο βαθμό που αποδίδει. Τώρα, όντως, δεν είναι τόσο επαρκείς οι φυλακές, παρότι μπήκαν σε λειτουργία δύο καινούργιες που θέλουμε. Ή, παρά το γεγονός ότι, με μία διάταξη που ψηφίσαμε, όσοι αλλοδαποί κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές με χαμηλές ποινές, αυτούς τους είπαμε ότι έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα και αν τυχόν όμως ξανάρθουν, θα πάνε μέσα κανονικά και με διπλάσιο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα και από τις φυλακές 600, επαναλαμβάνω, με χαμηλές ποινές. Άρα 600, για να καταλάβω, είναι μια φυλακή. Μια φυλακή ολόκληρη είναι 600, αυτό τόσο είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μεγάλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αύξηση των καταστημάτων κράτησης, έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή των φυλακών. Εξελίσσεται. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα υπάρξουν έτσι βελτιώσεις. Όπως, επειδή τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οργάνωσε και λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα πια το βραχιολάκι, δηλαδή μπορούν πια οι δικαστές με τους εισαγγελείς να διατάξουν να βγεις από τη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι και σε παρακολουθούν. Αυτό, όταν έχουμε χαμηλές ποινές, τότε
6: εφαρμόζεται αυτό.
8: Άρχισε. Γιατί δεν υπήρχε υποδομή σε όλη τη χώρα να εφαρμοστεί. Ξεκίνησε και σιγά σιγά οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατανοούν ότι είναι μια δυνατότητα που μπορούν να την κάνουν χρήση.
6: Η κοινωνική ποινή, αυτό το...
8: Η κοινοφελής εργασία. Και αυτό πηγαίνει, ναι. Και αυτό εξελίσσεται.
6: Είτε είχαμε... γι' αυτό, κύριε.
8: Θα σας δώσω όποτε θέλετε, ναι. Δεν είναι εύκολα, ναι. Είναι. Κάθε τόσο, ναι, το ανακοινώνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει,
6: ναι, για να ξέρει η κοινωνία
8: τις επόμενες, ναι, μέρες θα τα, ναι, ανακοινώσουμε.
6: Και σε ποιες ποινές επιβάλλεται αυτή, δηλαδή σε ποια παραπτώματα επιβάλλεται,
8: ναι,
6: αυτή.
8: Μέχρι, όταν σου επιβάλλει το δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλακή, μπορεί να ζητήσεις εσύ όμως από το δικαστήριο να σε επιβάλλει.
6: Να κάνεις κοινωνική εργασία.
8: Ακριβώς, να κάνεις την κοινοφέλη εργασία. Ήταν να επιλύσαμε κάποια προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλιση και κυρίως την υγειονομική, έτσι, φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Ποιος τα πληρώνει. Τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και αυτό μπαίνει σε μια λειτουργία. Άρα θέλω να πω, εμείς πήραμε, δηλαδή είχαμε ένα σύστημα, ποινικό σύστημα στη χώρα, το οποίο καταστρέφονταν σταδιακά δεκαετίες, το οποίο οδηγούσε σε πλήρη ατιμωρησία. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αντιστροφή, εναρμονιζόμενη με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, που λέει, παιδιά, φτάνει.
6: Ωραία. Έχουμε φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Δομοκό. Από εκεί λέγεται ότι ο αποφυλακιστής εχθές,
8: ο Κασιδιάρης.
6: Ο Κασιδιάρης. Ναι. Ότι έκανε εκπομπή μέσω της χρήσης του σταθερού τηλεφώνου, με το οποίο το έχουν οι κρατούμενοι για να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα. Ναι. Αλλά αυτός έκανε εκπομπή.
8: Δεν το γνωρίζω. Τώρα, ναι, αυτά, ναι, αφορούν, εν πάση περιπτώσει,
6: ανθρώπους
8: που διοικούν τις φυλακές να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα, μην γελιόμαστε.
6: Ναι. Ναι. Όταν λέμε φυλακή ψήσης ασφαλείας, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτή η φυλακή σε σχέση με το κατάστημα Κορυδαλού, ας πούμε, το σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλού?
8: Έχει περισσότερους περιορισμούς. Μάλιστα. Όσον αφορά τον τρόπο που οι κρατούμενοι φυλάσσονται εκεί. Ναι. Αυτό. Αλλά τώρα μην γελιάμε. Φυλακές υψίστης ασφαλείας με την έννοια που γνωρίζουμε, όπως έχουν οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, δεν διαθέτει η Ελλάδα.
6: Γιατί το ονομάζουμε έτσι τότε? Γιατί δεν είναι τα αφορμή να κάνουμε σχόλια?
8: Είναι σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Δηλαδή τα λέμε έτσι.
6: Λοιπόν, ναι, αλλά όχι, να μην το λέμε. Να μην το λέμε. Είναι προτιμότερο να μην το λέμε για να μπορούν να κατανοούν. Γιατί προχθές, ας πούμε, ένας κρατούμενος με πολύ μεγάλη δράση, εγκληματική δράση, πήρε την άδειά του και χάθηκε. Ναι. Ψάχνει η αστυνομία. Σύμβουλο. Δηλαδή όλα αυτά.
8: Δείτε λίγο. Δείτε ένα συμβούλιο όμως.
6: Ναι. Αλλά ξέρετε τι λένε, ότι, ναι, τον αποφυλάκησε ή ο Χρυσοχοίδης ή ο Φλωρίδης. Ναι. Στην κοινωνία έτσι απλώνεται.
8: Εντάξει, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέω εγώ τώρα, αυτά ασχολείται ένα δικαστικό συμβούλιο εκεί, που είναι και δικαστές. Και αυτοί μπροστά τους τώρα είχαν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει 15 φορές άδεια και, ναι, γυρνούσε.
6: Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν, όταν ένας έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει τη βεβαιότητα και στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν ότι θα ξαναγυρίσει.
6: Ναι.
8: Δείτε λίγο τώρα, στη θέση των ανθρώπων ελάτε. Έτσι.
6: Ναι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν εκφράζω κρίση εκ του ασφαλούς για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όχι κύριε Υπουργέ, απλώς τι προσπαθώ να πω. Ότι αν έχω τον τίτλο Φυλακές Υψής Ασφαλείας, άρα και η λειτουργία όλο και σε συνάρτηση και με τα παράπλευρα, τα που λέτε, το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει άδειες κλπ. Θα είναι κάτω από άλλη κρίση, φαντάζομαι. Αν όμως αφαιρέσουμε την άδεια, τότε και η κοινωνία θα είναι και εκείνη ελαστική και θα μπορεί να τα σχολιάσει αλλιώς. Αυτό προσπαθώ να πω.
8: Εγώ την κριτική την ακούω και πολλές φορές είναι δίκαιη. Αλλά η δική μας αποστολή είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα, εάν σε μια φυλακή που έχει κανόνες αυστηρούς, αυτοί που έχουν την ευθύνη για να λειτουργεί φυλακή δεν τους τηρούν τους κανόνες αυτούς, τότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διοίκηση της φυλακής. Αυτό είναι. Και εκεί νομίζω ότι το Υπουργείο θα παρέμβει.
6: Ναι. Μήπως χρειάζεται μια συνεργασία σας με τον κύριο Χρυσοχοίδη?
8: Όχι, είναι άριστη, πρέπει να σας πω, κάτι.
6: Όχι, δεν αξιολογώ αν είναι άριστη μια. Θέλω να πω ότι αν μαζί από κοινού και οι δύο εξηγήσετε στην κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
8: Ναι.
6: Να ξέρει η κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
8: Τα δεδομένα είναι αυτά. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουμε συνεργαστεί. Γιατί πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα τις φτιάξαμε με την εμπειρία που έχουν εξωματικής αστυνομίας. Δηλαδή, για παράδειγμα. Παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη πρόβλεψη της υποτροπής. Δηλαδή έβγαινες έξω ή μάλλον πήγαινες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για ένα σοβαρό αδίκημα και σου βάζαν τους λεγόμενους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, δηλαδή θα πας στο τμήμα ή θα πάνεις μια εγγύηση και τα λοιπά, δεν θα φύγεις από τη χώρα. Αυτοί τους όρους αυτούς τους τηρούσαν. Αυτούς. Και κάνανε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαιναν μετά σε έναν άλλο ανακριτή. Τα ίδια και αυτός. Εδώ είχαμε περίπτωση που ένας ήταν 13 φορές έτσι έξω. Γιατί αυτά δεν. Λοιπόν, τι κάναμε.
6: Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι ανακριτές μεταξύ των.
8: Αλλά δεν υπήρχε και η πρόβλεψη για την υποτροπή. Τώρα τι λέμε. Τώρα λέμε, εάν είσαι έξω με περιοριστικούς όρους και διαπράξεις άλλο αδίκημα, άσχετο, έφυγες μέσα. Και γι' αυτό. Τώρα, άμα δείτε τι γίνεται, δηλαδή αυτή η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων κατά 50% οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι η αστυνομία έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιχειρησιακή της δυνατότητα. Δηλαδή, είναι καταπληκτικά. Πώς να σας πω, βλέπετε.
6: Ναι, αλλάξετε τη λογική. Τώρα οι αστυνομικοί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, μια πλευρά λένε αυτό, κάνουν αυτό, και από την άλλη πλευρά λένε στο αυτοί των συναδέλφων μου. Ναι, αλλά τους αφήνουν οι εισαγγελείς.
8: Ναι,
6: πάνε στον αρχητή και τους αφήνουν όξο.
8: Αυτά τα λέγανε πριν.
6: Τώρα, τα λένε ακόμη, κύριε Υπουργέ.
8: Μισό. Όταν σε δύο χρόνια εφαρμογή στο νέο ποινικό κώδικα έχει αύξηση, όταν επί δεκαετίες ολόκληρης έχει 9 με 10 χιλιάδες και σε δύο χρόνια που εφαρμόζει το νέο κώδικα έχει πάει 15 χιλιάδες, και αυτό συνεχίζεται, εάν δεν καταλάβουμε.
6: Ναι, αυτό είναι ένας αριθμός που λειτουργεί στο δικό σας επιχείρημα.
8: Εγώ με σταματούν οι αστυνομικοί. Και μου λένε οι αστυνομικοί το αντίθετο, ότι επιτέλους η δουλειά μας οδηγεί κάπου. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των αστυνομικών, συν το γεγονός ότι οι διατάξεις πια δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά.
6: Ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Κούτρας, μου λέει να σας ρωτήσω, αν ξέρετε, αν πόσες δίκες αναφορικώς με ελέγχους σε γιατρούς, θεραπευτήρια και κλινικές εκκρεμούν. Διότι μαθαίνει ότι οι έλεγχοι μεν γίνονται, αλλά μετά από όλα αυτά πάνε στους εισαγγελείς και ενδιαμέσως ξαναλειτουργούν με άλλο ονόματα αυτές οι κλινικές, με άλλους τίτλους, με άλλο νομικό πρόσωπο.
8: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα, γιατί είναι άλλο μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και άλλο εάν κάποιες αρχές τους χορηγούν άδειες να δουλέψουν με άλλα κτλ. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μπροστά της μια υπόθεση που όταν έρθει η στιγμή θα τη δικάσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι όλα η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα φορτώνουμε εκεί. Και οι πολιτικοί, όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, στη δικαιοσύνη πάνε. Πάνε όλοι στον Άριο Πάγο εκεί και λέει: ξέρεις, έχω πλακωθεί με τον άλλον ή καταγγέλλω τον άλλον. Και καλείται ο Άριος Πάγος τώρα να λύσει τα προβλήματα των πολιτικών. Και η δικαιοσύνη φορτώνεται την πολιτική αντιπαράθεση, και γι' αυτό το λόγο πολλοί τη θεωρούν ότι η δικαιοσύνη παίζει πολιτικό παιχνίδι. Δεν παίζει. Οι πολιτικοί πάνε και την εμπλέκουν εκεί. Και όταν βγάζει μια απόφαση. Γι' αυτό που οι πολιτικοί προσέφηκαν, αν τους αρέσει χειροκρότημα, αν δεν τους αρέσει, αρχίζουν ας πούμε περίπου τις ύβρις, ας πούμε. Και ο κόσμος σου λέει ότι αυτή η δικαιοσύνη τελικά είναι μια λειτουργία της χώρας που ενώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να κάνει μια σωστή αντιπαράθεση στη Βουλή ή στα δημόσια μέσα οδηγεί τα πράγματα στο να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να λύνει τις διαφορές των πολιτικών. Η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να υπηρετεί τους πολίτες όταν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την εξουσία ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους συμπολίτες τους. Αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι. Αλλά τι έγινε, αυτό δεν το ζήσαμε 3 χρόνια με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν επιχειρήθηκε εκεί να πληγεί η δικαιοσύνη ότι είναι μια λειτουργία, ας πούμε, που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να συγκαλυφθεί η μεταφορά ενός παράνομου φορτίου και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Και αυτό ακόμα, ξέρετε, δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου αφαιρεθεί. Πάλι ναι. Κάτι έμεινε.
6: Ναι. Τώρα όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τη συνείδηση των πολιτών και το τι του μένει, είναι ότι. Να σας πω τώρα, να έχω τώρα τις αντιδράσεις από το Viber που έχουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, 6981231003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Ότι 7 χρόνια δεν χτίσατε μια καινούργια φυλακή. Ότι απέδρασε ένας προχθές βαρυπινίτης από τις Σέρες, η φωτογραφία του ήταν θολή για να μην αναγνωριστεί. Ότι οι πολίτες έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει. Ψάχνουμε κάποιον αλλά δεν δημοσιεύεται η φωτογραφία του, τη βρίσκουν στο διαδίκτυο βέβαια, ενώ για να βγει η εντολή του εισαγγελέας να τον δείξουμε εμείς από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, κάνει καμιά εβδομάδα, μη σου πω και παραπάνω. Λέει, ας πούμε, αυτός ο Ριζάη φορούσε βραχιολάκι, έφυγε. Φορούσε βραχιολάκι.
8: Δείτε τώρα.
6: Βλέπετε πώς όλα αυτά, πώς φτιάχνονται στο μυαλό των πολιτών μας.
8: Ακριβώς, επειδή είναι ένα μπέρδεμα. Πρέπει τώρα εμείς να το κοιτάξουμε.
6: Θα το ξεδιαλύνουμε. Θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτιση του. Μητροπολιτικό.edu.gr.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
4: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, καθώς και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεοπορωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση, επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω πως γίνομαι δυσάρεστος, αλλά δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα έξω στους δρόμους. Πολύ κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, φίλες και φίλοι, θα σας καθυστερήσει αμέσως μετά τη μαρίνα του Φλίσβου, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το δε λιμάνι, όλο το δεξιόστροφο από το Υπουργείο Ναυτιλίας μεριά προς τον Αγιο Διονύ, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι ακίνητο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, του λιμανιού του Πειραιά. Δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτα, η συγκρού δύσκολη προς το κέντρο της Αθήνας, προς τη Βασιλή Σαμαλίας δηλαδή. Δύο ρεύματα Κηφισού, το ανωδικό από τη λεωφόρα Αθηνών, το καθοδικό από τη Μεταμόρφωση. Μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Η Κηφισίας δύσκολη, η κάθοδος Μεσογείων. Άρη.
8: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για εσάς τις φέσκες και τους φέσκους στην παρέα μας, να γνωρίζετε ότι στο Ερδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εγώ εκμεταλλευόμενος τα θέματα της επικαιρότητας, έχω οδηγήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, οφείλω να του ξεκαθαρίσω αυτό, σε ζητήματα μη αρμοδιότητάς του. Η λειτουργία των φυλακών. Τον κύριο Φλωρίδη. Όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε με τον κύριο Φλωρίδη είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει απλωθεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία. Δυστυχώς. Είναι ένα από τα σφάλματα, δεν οφείλεται στον κύριο Φλωρίδη, τη κυβερνήσεω κεντρικά. Αυτό που λέμε του επιτελικού κράτου. Να εξηγήσουν ότι από το 19 και μετά οι άδειε, η λειτουργία των φυλακών, η αστυνόμευση στι φυλακέ και το ίδιο το σοφοριστικό σύστημα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Τον οποίο θα καλέσει ο κύριο Γιαννίδη να έρθει αυτή τη συζήτηση. Κάνω μαζί του. Τώρα όμως, επειδή οφείλετε δύο λόγια να το κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη, είναι γεγονός ότι σας έχω πάει σε παιδεία άλλου συναδέλφους.
12: Δεν πειράζει. Απλώς. Ναι.
6: Όχι, χρειάζονται απαντήσεις στην κοινωνία, δεν το συζητώ. Ναι. Θα έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης να τα συζητήσουμε.
12: Δείτε λίγο.
6: Ναι.
12: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μία αποστολή να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας. Το κάναμε. Και αυτό παράγει αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε κρίσιμες διατάξεις αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
6: Ναι. Για αυτό... μια που λέμε Χρυσοχοίδης, ναι. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί, θα είναι εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
12: Τέλεια. Οπότε θα μπορεί να σας αναπτύξει και το εξελισσόμενο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φυλακών, όπως και όσες λειτουργήσαν τώρα, όπως είναι η φυλακή της Δράμας ή του Λασιθίου που ετοιμάζεται τώρα, σύν η μεγάλη μεταφορά του Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο, αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, πώς να σας πω, την ελληνική κοινωνία πρωτίστως την ενδιαφέρει εάν η πολιτεία πήρε επιτέλους τις αποφάσεις για να προστατεύσει την κοινωνία από το έγκλημα. Αυτό το κάναμε. Ναι. Και η αστυνομία με βάση αυτό το πλαίσιο έχει αποτελέσματα.
6: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό θα έλεγα, της κοινωνίας που θέλει και άλλα περισσότερα. Θέλω να πω, μπορεί να ψηφίζουν άλλο κόμμα, αλλά στο θέμα σκέλος ασφάλεια τα περιμένουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί να λένε δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, αλλά θέλουν από την κυβέρνηση να είναι πιο αυστηρή αυτό.
12: Δεν διαφωνώ.
6: Να επιβάλλεται ο νόμος, κυρίως να εφαρμόζεται ο νόμος.
12: Εφαρμόζεται. Μα επαναλαμβάνω.
6: Το είπατε προηγουμένως, ότι αυξήθηκαν κατά 4.000.
12: Κατά 5.000. Κατά 50% σε 2 χρόνια.
6: Καταδίκες. Ο εγκλισμός. Σωστότερο.
12: Αυτό είναι νόμος και τάξη. Νόμος τι είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει ποινές.
6: Απλώς αυτό,
12: και τάξη μια αστυνομία.
6: Και εσείς στην κοινωνία τα γνωρίζει όλα αυτά. Γιατί δεν τα ξέρει ούτε η δημοσιογραφία. Να, έχετε απέναντι σε ένα που δεν το έχω κι εγώ τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου.
12: Είναι ένα έλλειμμα και των δυο μας.
6: Ωραία.
12: Το λοιπόν, της πληροφόρησης δηλαδή.
6: Στην Α Θεσσαλονίκη θα κατέβουμε.
12: Α, μάλιστα.
6: Ανακοινώθηκε. Ναι. Μπούμε στα πολιτικά.
12: Λοιπόν. Να μπούμε, ναι. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές κιόλας, ότι σε ερωτήσεις που μου κάνανε οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, ότι δεν επιθυμώ. Δηλαδή, θα κλείσει ο κύκλος. Έλεγα εδώ, επανήλθα μετά από τόσα χρόνια σε μια κυβερνητική θέση, έκανα ένα έργο, ας κριθεί αυτό, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Όμως. Τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να αλλάξω απόφαση? Ήταν η εκτίμηση ότι πάμε σε ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές το 2027, εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, το οποίο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας προστατεύει την ελληνική κοινωνία από δύο πράγματα. Πρώτον, οργανώνει καλά την εθνική άμυνα. Αυτό είναι το περιβάλλον σταθερό. Και δεύτερον, μπορεί και λειτουργεί καλύτερα η οικονομία για να μπορούμε να προοδεύουμε όλοι, να γίνεται καλύτερη ζωή μας.
6: Δηλαδή, αν κερδίσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτά όλα διακυβεύονται, κύριε Φλωρίδη.
12: Καταρχάς, έχουμε το εξής θέμα, ναι. Το μοναδικό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όσο υπήρχε ο λεγόμενος ισχυρός δικομματισμός, το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Ήταν καθαρό αυτό. Τώρα είμαστε στο εξής σημείο. Είμαστε μια χώρα όλα τα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια μέρα ακυβέρνητη.
6: Ναι.
12: Γιατί...
6: Γι' αυτό λένε ότι τρομοκρατείται, γι' αυτό λέω το πάμε με τη σειρά. Γι' αυτό λέω. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή, αν κερδίσουν οι άλλοι δύο, αυτά όλα είναι εν κινδύνο.
12: Εάν δεν υπάρχει στην πολιτική. Στην πολιτική είναι δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα δεν συγκροτούν.
6: Το οποίο όμως δεν όμως αν δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, λένε όλοι οι υπόλοιποι δεν συνεργαστούν μαζί της.
12: Σύμφωνα. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι λένε εμείς για τον εαυτό τους.
6: Ναι.
12: Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι να μην σχηματίσετε κι εσείς.
6: Ναι.
12: Άρα λοιπόν τι θα γίνει αυτός
6: ο
12: τόπος.
6: Μπορεί να εμφανιστεί ένας Αντώνης Σαμαράς με ένα ποσοστό και να πει δίνω εγώ το ποσοστό μου για συνεργασία αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης.
12: Ναι. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, το ποιος θα είναι η κυβέρνηση.
6: Δεν είναι στη δημοκρατία μέσα
12: να
6: δικαίωμα να σηκωθούν οι βουλευτές και να πούν δεν σε θέλουμε άλλο πρόεδρε. Θα φέρουν φύγε εσύ για να συνεργαστούμε με τους άλλους να ξαναγίνουμε κυβέρνηση.
12: Ναι, ναι. Όλα αυτά όμως εντάσσονται σε ένα προβληματισμό που πρέπει να έχουν οι πολίτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Εδώ δεν να κάνουμε παιχνίδια. Εδώ είναι να δούμε τι εξελίσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
6: Δηλαδή, λοιπόν, αν φύγει ο Μητσοτάκης, κινδυνεύουμε.
12: Εγώ τι έθεσα.
6: Ναι.
12: Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες από τη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
6: Ναι. Ναι. Γιατί όμως δεν είναι κυβέρνητη η Ελλάδα. Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα, φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται κάποιος άλλος. Πού είναι το πρόβλημα.
12: Δείτε λίγο.
6: Ναι.
12: Δείτε λίγο. Με αυτούς τους όρους, πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει νόθευση, αυτή η αντίληψη, του εκλογικού αποτελέσματος.
6: Νόθευση. Γιατί,
12: γιατί αν ο κόσμος βγάλει με υψηλά ποσοστά τον Μητσοτάκη, πώς θα πει κάποιος άλλος ότι ξέρει δεν θα είσαι πρωθυπουργός.
6: Ποιο είναι το υψηλό ποσοστό για εσάς, κύριε Φλωρίδη, να ακούει η κοινωνία.
12: Δείτε λίγο. Ο Μητσοτάκης οδηγείται και η Νέα Δημοκρατία προς την αυτοδυναμία. Και οδηγείται προς την αυτοδυναμία για τους λόγους που σας είπα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ύπαρξη μέσα από την άμυνά της την ισχυρή και να μπορέσει η οικονομία να δουλεύει καλά.
6: Ξαναγυρίζω.
12: Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι.
6: Διακυβεύονται αυτά που είπατε, εθνική ασφάλεια και οικονομία, σε περίπτωση ενός αποτελέσματος καλύτερου για Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
12: Με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν σήμερα και ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον, ένα κόμμα που σήμερα δημοσκοπείται στο 15% και 16%, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε μια λογική συζήτηση, ξέρεις, θα κάνει η κυβέρνηση. Η προοπτική του Πασόκ να βγει πρώτο με μια ψήφο διαφορά, τέλος πάντων, είναι, πώς να σας πω, ανήκει σε άλλες επιστήμες. Ναι, εγώ ναι. Δικηγόρος.
6: Άρα, λέτε δεν συγκροτείται η κυβέρνηση αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα.
12: Το εκλογικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί άλλου τύπου κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν δίνει. Αλλά και αν πάρουμε αυτή την πασπερμία από δεξιά, την παρδαλή δεξιά, την παρδαλή αριστερά κτλ., φαντάζεται κάποιος ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα για την Ελλάδα, τέτοιο που μπορεί να προστατεύσει την άμυνά της και την οικονομία της? Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες.
6: Ναι. Λέει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο δεν αποκαλύπτει για τον εαυτό του τι θα κάνει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά λέει ειδικά το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί, το έχει δεδομένο δηλαδή ο κ. Σαντουλάκης, θα συνεργαστεί με όλη τη δεξιά. Μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι στεναρά εναντίον της Ρωσίας, στον πόλεμο, της εισβολής στην Ουκρανία, με έναν επιστολογράφο του Ιησού ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας.
12: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία
6: τέτοια. Τους το λέει κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης όμως. Ενώ στην κοινωνία το λέει.
12: Σύμφωνοι, γιατί και ο Ανδρουλάκης κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρούς λέει διάφορα. Εδώ πήγε με την Κωνσταντοπούλου και υπέγραφε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως για τα ξυλόλια. Άρα, ό,τι θέλει μπορεί να πει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά κρίνονται από τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστεί με κόμματα που είναι στη λεγόμενη παρδαλή δεξιά. Γιατί εγώ έτσι ονομάζω αυτούς.
6: Ναι.
12: Αυτή είναι μια παρδαλή δεξιά.
6: Με Σαμαρά.
12: Εντάξει.
6: Αν βγάλει
12: το ξεκαθάρισε επίσης, όχι. Το ξεκαθάρισε όχι. Γιατί τώρα συζητάμε για τον κύριο Σαμαρά και έχω πει πρόσφατα ότι αυτή η ιστορία όσον αφορά την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Ο κ. Σαμαράς, καταρχάς μιλάμε για ένα κόμμα ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ασχολούμαστε με κάτι που θα γίνει ενδεχομένως, αν γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ενασχόλησης με κάτι το οποίο πιθανόν ίσως και τα λοιπά. Αν θέλει να το κάνει, ιδού η Ρόδος. Και τότε φυσικά θα πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, όπως πρέπει να γίνεται μέσα στη δημοκρατία. Επομένως, τι να συζητάμε τώρα για το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει, και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
6: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόγιο για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόγιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε μαζί του και κίνητρο.
12: Τι νόημα έχει αυτό.
6: Που είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκι και θα συγκροτήσουν κάτι και τα λοιπά που δεν το ξέρουμε ακόμη.
12: Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει.
6: Η κοινωνία την αφορά, κύριε Φλωρίδη.
12: Ούτε καν. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι. Λένε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τέλος πάντων ασχολούνται με τον κύριο Σαμαρά, ότι ξέρεις, λέει, αυτός επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, δεν τζίμπησε και δεν έκανε το κόμμα γρήγορα για να μην φθαρεί κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα. Ας το κάνει επιτέλους για να συζητήσουμε σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα συζητάμε για κάτι υποθετικό. Μάλιστα. Για κάτι, ξέρω εγώ, που. Τι νόημα έχει.
6: Κάνουμε διάλειμμα εδώ
12: και. Το κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει, και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
6: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόγιο για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόγιο είναι ότι.

0: Λοιπόν, τώρα αυτά είναι για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Έλα, εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα. Ας το κάνει επιτέλους για να συζητήσουμε σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα συζητάμε για κάτι υποθετικό. Μάλιστα. Για κάτι, ξέρω εγώ, που. Τι νόημα έχει.
1: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Φλωρίδη. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες, με συνεργασία 4 διακεκριμένων δημόσιων βρετανικών πανεπιστημίων.

0: Λοιπόν, εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, είπατε ότι κινδυνεύουμε από ντούα. Μας κάνουν ντούα αν σε μια περίπτωση εδώ μπλέξουμε μεταξύ μας και δεν έχουμε κυβέρνηση σταθερή.
1: Λοιπόν, η φράση ήταν ότι η Ελλάδα, επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη έστω μία χώρα. Διότι αυτό εκκυμονεί σαφώς κινδύνους.
0: Και είπατε ότι, σας είπαν ότι τρομοκρατείτε την κοινωνία.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου? Ότι ο πολιτικός, κυρίως ο πολιτικός, όλοι όσοι είμαστε στο δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε καθαρά. Τι σημαίνει καθαρά? Να λένε κάτι που να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα, συμφωνεί ή διαφωνεί ο κόσμος είναι άλλο πράγμα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι λέει ο πολιτικός. Και εδώ δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο. Είναι να βοηθήσουμε με έναν καθαρό λόγο, με την καθαρή διατύπωση ενός λόγου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος μερικά πράγματα που ενδεχομένως του ξεφεύγουν, του διαφεύγουν. Λοιπόν, άρα εδώ τι είπα εγώ? Είπα λοιπόν αυτό το οποίο παραπέμπει πού? Το ερώτημα που έκανα σε μερικούς είναι το εξής. Δεν μου λέτε, σου λέω. Εάν δεν φοβόμασταν το ντου, μπορεί κανένας να μου πει γιατί διαθέτουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια? Εγώ, από τη Δανία, από την Ολλανδία έχουμε κάνει ένα κίνδυνο από εκεί. Γιατί τώρα θα δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ισραήλ και σωστά, προκειμένου να μας κάνει να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα που είναι 5 στρώματα αντιπυραυλικής
0: προστασίας? Αλλά τόσα στην Ιταλία για να πάρουμε τα δικά
1: της φρεγάτες και τις άλλες φρεγάτες και τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται. Για αυτά γιατί τα κάνουμε, ρε παιδιά? Λοιπόν, και επειδή δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά, θέλω να ξαναφέρω στη μνήμη μας κάτι. 28 Φεβρουαρίου του 2020. Έγινε στον Εύρο αυτό που γνωρίζουμε ότι έγινε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους κατόχους της ελληνικής γλώσσας να ονομάσουν τι έγινε εκεί. Πώς το λένε αυτό που έγινε εκεί?
0: Εισβολή, πολεμική εισβολή.
1: Λοιπόν.
0: Πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν. Μια εισβολή έγινε.
1: Μισό. Κάτι λένε υβριδική επίδεση. Οπότε ακούει άλλος υβριδική επίδεση.
0: Σου λέει
1: είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο που έχει και ηλεκτρικό, έχει και βενζίνη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, η ελληνική γλώσσα. Αυτή η πλούσια ελληνική γλώσσα οδηγεί σε μία μόνο λέξη. Ντου. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μία οργανωμένη απόπειρα εισβολή στον ελληνικό χώρο, παραβιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία, χιλιάδων μεταναστών από άλλες χώρες, από την πλευρά της Τουρκίας, που οργανώθηκε, όπως αποδείχθηκε, από την Τουρκία. Άρα λοιπόν εκεί, και τώρα θέλω να σας διαβάσω, ποια είναι η πινακίδα που ανήρτησε ο ελληνικός στρατός στο φυλάκιο όπου έγινε αυτή η μεγάλη άμυνα της χώρας μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που κράτησαν ένα μήνα. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει αναρτήσει την εξής πινακίδα: όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο χωρίς σφαίρες.
0: Αυτό ποια είναι η πινακίδα? Πού αυτή έχει αναρτηθεί αυτή η πινακίδα?
1: Αυτό είναι στο φυλάκιο των Καστανιών.
0: Μάλιστα.
1: Του στρατού. Του ελληνικού στρατού. Εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες, εγώ πήγα πέρυσι τέτοιο καιρό και η αξιωματική, ο αξιωματικός επικεφαλής μου έκανε ενημέρωση τι έγινε εκεί, έχοντας όλες τις φωτογραφίες και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν τότε και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εκεί.
0: Είναι σημείο που μπορούμε να επισκεφτούμε όλοι, φαντάζομαι.
1: Σαφώς το φυλάκιο μπορεί να πάμε. Άρα αυτή η πινακίδα τι λέει? Αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε χωρίς σφαίρες θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, εάν δεν υπήρχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να δώσει εντολή και να παραταχθεί ο στρατός και η αστυνομία. Διότι αν περνούσαν αυτές οι δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως προανήγγειλε ο Ερντογάν από εκεί ότι θα μπαίνανε, έπεσαν λέει, άνοιξαν οι πόρτες, ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν τότε, σημαίνει ότι θα καταλύονταν το ελληνικό κράτος χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Αυτό είναι. Και προσέξτε τώρα, πότε μια χώρα πάνοπλη όπως η Ελλάδα μπορεί να γίνει άοπλη? Όταν είναι πολιτικά άοπλη. Όταν δηλαδή δεν έχεις κυβέρνηση που την κρίσιμη στιγμή ή ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση ή μαλώνουν τα κόμματα ή όχι αυτός, εκείνος, ο άλλος, δεν τα βρίσκουμε, πόσοι υπουργοί κτλ. Και τότε δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την εντολή να παραταχθούν οι δυνάμεις ή να χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα τα φοβερά τα οποία έχει αγοράσει η Ελλάδα με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό, πώς να σας πω, ανατρέχει στην ελληνική ιστορία, στο πώς μπήκαν στην Κύπρο, στο πώς και κάθε φορά που έχουμε, πώς επιχείρησαν να κάνουν κάτι στα Ίμια, δεν είχε προλάβει να αλλάξει η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, αυτό αν δεν το συνειδητοποιούμε, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές ανάγκες της χώρας, ότι το μείζον για μια χώρα και στο επίπεδο της άμυνας.

0: στο επίπεδο της οικονομίας είναι μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία μπορεί και αποφασίζει γρήγορα. Παράδειγμα, στην οικονομία, όταν μας αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι από την αξιολόγηση των οποίων εξαρτώνται τα επιτόκια που θα μας δανείσουν, αν μας κάνουν καλή βαθμίδα ή όχι, το πρώτο που θέτουν ως στοιχείο αξιολόγησης είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα, εθνική άμυνα και οικονομική σταθερότητα και πρόοδος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν είπα τα τόσο απλά, τα τόσο καθαρά και
1: είπα ότι εκφοβίζετε την κοινωνία για να ψηφίσει
0: λοιπόν,
1: Μητσοτάκη.
0: Δεν εκφοβίζουμε κανέναν. Ούτε ο Μητσοτάκης ζητάει παράταση της εξουσίας του το 2027. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έκανα αυτά, εγγυώμαι αυτά και θέλω η χώρα μου να μπορέσει να έχει μια σταθερότητα για να μπορέσει αυτές τις κατακτήσεις που έχει να τις μεγαλώσει και κυρίως να αισθανόμαστε ασφαλείς. Τα όπλα που παίρνουμε εμείς δεν τα παίρνουμε για να κάνουμε πόλεμο εμείς, δεν είμαστε επιθετική δύναμη εμείς, είναι να φύγει από το μυαλό των αλλωνών ότι κάτι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, να μην το έχουν ποτέ στο μυαλό τους. Και αυτό βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως δίδαξε ιστορικά ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ότι δεν είναι μόνο να έχεις στρατό, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ή όπλα. Ναι. Πρέπει να έχεις και ισχυρές.
1: Ο κύριος Βασίλης Τριανταφύλου μου λέει ότι ο κόσμος δεν φοβάται την κυβερνησία, φοβάται την ακρίβεια, την εσωκέρδεια και την ασφάλεια, κύριε Φλωρίδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και αυτά... το κράτος δικαίου, το οποίο υπολείπεται με άλλα, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη.
0: Αυτά που είναι υπαρκτά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κυβερνήσεις που πατάνε γερά στα πόδια τους και μπορούν να πάρουν μέτρα. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει όντως εδώ και καιρό το πρόβλημα της ακρίβειας, ξέρουμε από πού είναι αυτό. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Τώρα έρχεται, μάλλον εντείνεται η ενεργειακή κρίση και ο κόσμος εκεί πάνω που είμαι εγώ, η Βόρεια Ελλάδα, λέει παιδιά τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σήμερα η κυβέρνηση έγκαιρα υπό τον Πρωθυπουργό έχει σύσκεψη προκειμένου να δει τα ζητήματα αυτά της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή των τιμών, κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει από τις αρχές Οκτωβρίου ή από τις 15 πότε ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτουν κυβέρνηση. Άρα δεν είναι το ζήτημα στον ακροατή μας το εξής. Αν δεν έχεις πολιτική σταθερότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Μπορεί μια σταθερή κυβέρνηση να μην τα πετυχαίνει τόσο καλά, αλλά μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει ή μια κυβέρνηση που για να συνοηθούν είναι καμιά δεκαπενταριά συνεταίροι εκεί με την οτροπία της Ελλάδος, γεια σας.
1: Καλημέρα λοιπόν, σας κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, το κράτος δικαίου πώς πάμε?
0: Λοιπόν, το κράτος δικαίου...
1: Υπολοιπόμεθα, αλλά τα καταφέρνουμε κάπου. Ή τα κούτσο καταφέρνουμε.
0: Όχι. Θα πάμε στην έκθεση, γιατί το μόνο αντικειμενικό στοιχείο στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι ουδέτερη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζονται παιχνίδια. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, φιλελεύθεροι και κάνουν και ορμάει ο ένας τον άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ουδέτερη. Η έκθεση που έβγαλε φέτος λέει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου και είναι στις 9 χώρες από τις 27 με τις λιγότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου. Και αυτό το πετύχαμε χάρη στις μεταβολές των τελευταίων χρόνων, ακόμα και όσον αφορά τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και βεβαίως εκεί τι μετράνε τώρα, θα δώσουν τα στοιχεία το Δεκέμβριο. Ότι στο πρωτοδικείο της Αθήνας που εκδικάζει το 60% των υποθέσεων της χώρας, μέχρι πριν να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή μέχρι πριν 2 χρόνια, για να όταν κατέθετες μία αγωγή σήμερα, σου δίναν δικάσιμο μετά από 4 χρόνια. Και μετά περίμενες κι άλλο 1 χρόνο να βγει η απόφαση, αν δεν έπαιρνε καμιά αναβολή. 10 χρόνια. Λοιπόν, τώρα στο πρωτοδικείο της Αθήνας, σήμερα που μιλάμε, αν καταθέσεις αγωγή, θα πάρεις δικάσιμο σε 6, 7, 8 μήνες. Κερδίσαμε 4 χρόνια με τις αλλαγές αυτές. Αυτά μετράνε οι ξένοι και μας κατατάσσουν πια ψηλά. Για να δημοσιεύσεις μια διαθήκη στην Αθήνα, έπρεπε να κάνεις 1,5 χρόνο. Τώρα με τις νέες αλλαγές δημοσιεύεις 7 μέρες. 7 μέρες το πολύ και παίρνεις και πιστοποιητικό. Για να πάρεις ποινικό μητρό, έπρεπε να περιμένεις και εγώ δεν ξέρω τι και μπορεί να έχουν. Λοιπόν, τώρα για μία σειρά περιπτώσεων που υπερβαίνουν το 60% του ποινικού μητρώου, είναι από το κινητό σου ή από τον υπολογιστή σου σε 5 λεπτά. Αυτά είναι αλλαγές που τις μετράνε απ' έξω, γι' αυτό και το κράτος δικαίου κατατάσσεται πια στην Ελλάδα ψηλά.
1: Καλημέρα σας κύριε Φλωρίδη. Χάρηκα που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά, στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην Άνοδο της Συγκρού. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε στο στενοφόρο, στο οποίο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιοδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέριψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθη πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλαιό και ξεπερασμένο ψέμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητας 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλαιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, ποσοστό 48,9%, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% ποσοστό στον ΟΑΣΑ. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και τη λήξη της Βάρδες έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Χαρασκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράζει 3-1 σετ της Σουηδίας για τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινά η μία και μοναδική ενημερωτική εκπομπή από τα Γρέβενα. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα και αυτό το πρωινό μαζί. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 16. Μου κάνει εντύπωση, γράφουμε στον αετό 16 Σεπτεμβρίου 2023. Όχι, δεν είναι 2023, είναι 2026 και έγινε και αυτή η αλλαγή, διορθώθηκε τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, είπαμε, είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι, είπαμε, στον Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Θα πάμε μαζί για τα υπόλοιπα 40 και λεπτά, καθαρός χρόνος. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του. Τι ώρα την ξεκίνησε την βόλτα του? Θα σας πω ευθύς αμέσως. 7 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 32 λεπτά μετά τις 7 πάλι, το απόγευμα βεβαίως, 12 ώρες και 25 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την διατήρηση του στρώματος του οζόντος, μάλιστα, και έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η έφημος, εφημία, έφημη, έφη, εφούλα, φούλα, γιορτάζουν όμως και άλλοι, υπάρχει και άλλη ημερομηνία που γιορτάζει αυτό το όνομα, Λουντμίλα, και Λουντιμίλα, ωραία, Μελιτίνος, Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, γιορτάζουν και άλλη μέρα, και Μελίτος, Μελίνος, Μελίνα, Μελιτίνη πάλι. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 5,1 ημέρας, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2025 ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Και πάμε στα του καιρού. Βροχερός ήταν ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, αλλά και θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού, όπου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές, με τις νεφώσεις να είναι περισσότερες σε Ανατολική Στέρεα, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθύρων αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες τώρα το πρωί στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα αυξηθούν, κυρίως από το μεσημέρι ως το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά, ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα αγγίξει κατά τόπους τους 30. Λοιπόν, ενδεικτικά να σας πούμε μερικές μέγιστες θερμοκρασίες. 30 βαθμούς θα φτάσει στην η ανώτερη στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, 29 στον Κάμπο. Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Δωδεκάνησα, Κυκλάδες εκεί η θερμοκρασία στους 26. Βλέπω Δυτική Μακεδονία επίσης έως 26, Ήπειρος 26. Λοιπόν, αυτά είναι νομίζω που μας ενδιαφέρουν. Στην Θεσσαλονίκη η ανώτερη σήμερα στους 27. Και βέβαια οι υψηλότερες θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς θα σημειωθούν σήμερα στην Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο. Λοιπόν, που θα πάμε, να αφήσουμε λίγο τις θερμοκρασίες για να σας πω πως πριν από λίγα λεπτά ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβένων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ακριβώς στις 9 για την ακρίβεια πριν από 24 λεπτά έδειχνε 16,2 βαθμούς Κελσίου. Και χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας είχαμε σήμερα 15,4, 10 λεπτά πριν τις 8, και όλα αυτά διότι έχουμε έναν νεφοσκεπή ουρανό πάνω από την πόλη μας. Λοιπόν, να δω, χθες τι κάναμε. Μας ενδιαφέρει, πώς δεν μας ενδιαφέρει. Χθες είχαμε 10 βαθμούς, ξεκινήσαμε με 10 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία και φτάσαμε στους 25,3 20 λεπτά πριν τις 2. Αυτή ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Λοιπόν, να πω επίσης, να δούμε και το σύστημα αυτό που μας δείχνει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα να σας πω ανώτερη θερμοκρασία στους 25, χαμηλές θερμοκρασίες λέει το σύστημα του meteo.gr για την εποχή, χαμηλές θερμοκρασίες αυτές, κανονικές αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Αύριο θα πάμε στους 27 ανώτεροι, 29 την Παρασκευή και το Σάββατο επίσης στους 29. Σήμερα βλέπω λίγα σύννεφα, ενώ έχουμε συνέχεια σύννεφα. Τώρα δείχνει το σύστημα σύννεφα, σύννεφα, σύννεφα μέχρι τις 6. Μετά καθαρίζει ο ουρανός, δεν λέει κάτι για βροχή. Και αναφέρομαι βεβαίως στην πόλη μας, στην πόλη των Γρεβενών. Αύριο πάλι καθαρός ουρανός στους 27 οι ανώτεροι. Παρασκευή αραιή συννεφιά, λίγα σύννεφα, 29 πάντως η θερμοκρασία. Για βροχή δεν βλέπω ούτε την ημέρα του Σαββάτου. Βλέπω 29 θα πάμε το Σάββατο, 29 θα είμαστε και την Κυριακή. Αραιή συννεφιά, αρκετά σύννεφα μέχρι εκεί. Δεν λένε κάτι άλλο για βροχές. Στο μεταξύ θα ήθελα να δούμε κάποιες θερμοκρασίες κοντά προς εμάς που είχαμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία αν θέλετε της ημέρας σε περιοχές κοντά σε εμάς και είχαμε και μονοψήφιες θερμοκρασίες, όπως παραδείγματος χάρη βλέπω ένα 6,5 είναι στην Δρακόλυμνη Τύμφης, βλέπω 7,6 στην Βασιλίτσα, βλέπω ένα 8 στο Ανήλιο Μετσόβου, είναι θερμοκρασίες ημέρας 10,8 στον Όλυμπο, στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό. Φτάσαμε μέχρι εκεί. Κοζάνη 15,4. Γρεβενά 15,4. Καστοριά χαμηλότερη 16,6. Φλόρινα 14,6. Βλέπω
στο Σέλι 9,2 μονοψήφιο, 5,1 βλέπω στο Καϊμάκ Τσαλάν, παρακαλώ, 5,1. Βλέπω Καλονέρι Κοζάνης 15,2, Κιβωτό Γρεβενών 15,3. Δεν έχουμε διαφορές. Βλέπω Ζιάκα 13,9. Καλά ήμασταν, καλά τα Γρεβενά. Εδώ τι είναι, εδώ είναι η Δεσκάτη 13,4, 13,2 Άγιος Γεώργιος Δεσκάτης. Πάντως διψήφια νούμερα, διότι έχουμε, όπως λέει και ο φίλος μου ο μετεωρολόγος του Όπεν, ο κλέαρχος Μαρουσάκης, έχουμε νεφοσκεπή ουρανό. Γι' αυτό δεν έπεσε κι άλλο η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από που πρέπει να σας πούμε. Ανοίγει σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Γιατρός για άτομα με αναπηρία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, υπάρχει περιθώριο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις ανάγκες, στις συνθήκες ζωής και τις επιλογές κάθε δικαιούχου. Βασικό χαρακτηριστικό του προσωπικού βοηθού είναι ότι το ίδιο το άτομο με αναπηρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό του βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση, και η ενίσχυση ξεκινά από 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει ως τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία μέσω υποστήριξης που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε δικαιούχου. Είπαμε, οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 27 Νοεμβρίου. Λοιπόν, υπάρχει ένα... Τώρα να επιστρέψω λίγο στην προηγούμενη είδηση, αυτά στα του καιρού. Υπάρχει επιδείνωση, τώρα διαβάζω στο meteo.gr, ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά, επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας σήμερα και μάλλον για σήμερα, και αναφέρεται για τις πρωινές ώρες τώρα στα Επτάνησα, στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τμήματα Στερεάς Ελλάδας και την Δυτική Κρήτη. Και ακούστε, τα φαινόμενα να ενισχύονται και να επεκτείνονται γρήγορα σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, εδώ είμαστε εμείς, της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και στις Κυκλάδες. Μάλιστα. Ωραία. Βροχή θα είναι, δεν τρελνόμαστε. Ναι. Έχουμε ξαναδεί και άλλες βροχές. Πάμε στα της πολιτικής τώρα. Γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο iEfemerida.gr με τίτλο «Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου μετά τη ΔΕΘ, η έκπληξη, τα μέτρα και τα ποσοστά». Τις πρώτες τους μετρήσεις, γράφει ο Γιάννης, μετά την ΔΕΘ έχουν στα χέρια τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα focus groups που έχει στα χέρια του το Μέγαρο Μαξίμου φέρονται να εντοπίζουν παράπονα από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη δεν τους καλύπτουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στον στενό κυβερνητικό πυρήνα, αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες δεν καλύφθηκαν από τα μέτρα και παραμένουν δυσαρεστημένοι. Λίγο καλύτερη, αλλά χωρίς ουσιώδεις μεταβολές, είναι η εικόνα στους αγρότες. Πρόκειται για κοινωνικές ομάδες που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει εκ νέου η κυβέρνηση για να αλλάξει το κλίμα τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, στο σύνολο του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να κερδίζει περίπου μία μονάδα και να εξασφαλίζει ένα ποσοστό γύρω λίγο πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου. Στα θετικά από την ανάλυση των μετρήσεων που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι στην δεξαμενή των αναποφάσιστων υπάρχουν ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ακούν την κυβέρνηση και κρατούν στάση αναμονής. Αν καταφέρουμε να τους πείσουμε, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον εκλογικό μας στόχο, σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι εκτιμούν ότι την έκβαση της προσπάθειας θα κρίνει εν πωλής η οικονομία. Λοιπόν,
Ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι μπορεί να το διεμβολήσει στον χώρο του κέντρου. Σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή πριν από την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ως ένα βήμα προς τον εξυγχρονισμό της χώρας και να εξαπολύσει επίθεση στην αντιπολίτευση για μικροκομματική στάση. Στη ΔΕΘ μίλησε για χαμένη ευκαιρία εξαιτίας του τρόπου που αντιμετώπισε τη θεσμική διαδικασία η αντιπολίτευση και η κριτική του θα εστιάσει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως αναφέρει, βάζει κομματικούς υπολογισμούς πάνω από την συνένεση που απαιτεί μια συνταγματική αναθεώρηση και θα χαρακτηρίσει τη στάση του ουσιαστικά αμήχανη και το παρόν ισοδυναμεί με απόν, αναμένεται να πει, και ενώ υπάρχουν και προτάσεις όπως το άρθρο 86, στο οποίο όλες οι πολιτικές δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες να το αλλάξουν.

0: Α, μάλιστα. Έπρεπε να σας πω, γράφει το άρθρο, τώρα γράφει ο Γιάννης Καντέλης για το άρθρο 86. Τι είναι αυτό όμως? Και έκανα αναζήτηση στο AI και μας λέει ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών. Είναι το γνωστό, είναι το γνωστό περί ευθύνης υπουργών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο άρθρο. Μάλιστα. Λοιπόν, που πάμε τώρα, μένω στα της πολιτικής και να έρθουμε στο θέμα που ήδη έχουμε ανεβάσει δύο άρθρα, τρία, ανεβαίνει κι άλλο τώρα σε λίγο, στον Αετό, αναφορικά με την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση του Ηλία Κασιδιάρη, όπου αυτή η αποφυλάκηση επαναφέρει τη συζήτηση για το εάν ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στην πολιτική, μια προσπάθεια που ο ίδιος είχε ξεκινήσει πριν βγει από τον Δομοκό, γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος στο aefimerida.gr. Οι αναρτήσεις και τα βίντεο μέσα από την φυλακή, οι διαδοχικές κινήσεις για κάθοδο στις εκλογές του 23, τα μπλόκα του Αρείου Πάγου και τελικά η στήριξη στους Σπαρτιάτες που μπήκαν στη Βουλή με 12 βουλευτές. Η έξοδος λοιπόν του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού εχθές, προσέξτε, εχθές ήταν και η μέρα της δημοκρατίας, συμβολική, συνέπεσε, έπρεπε να βγει, εν πάση περιπτώσει, και η ευθεία αναφορά του σε επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή ανοίγουν εκ νέου τη συζήτηση για το εάν και με ποιον τρόπο θα επιχειρήσει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Το ερώτημα πάντως δεν τίθεται για πρώτη φορά. Ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και επί χρόνια ηγετικός στέλεχος της οργάνωσης είχε επιχειρήσει να διατηρήσει ενεργό πολιτικό ρόλο ακόμη και μέσα από την φυλακή, με αποκορύφωμα όσα συνέβησαν στις εκλογές του Ιουνίου του 23 με τους Σπαρτιάτες. Η συζήτηση τώρα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τις χθεσινές δηλώσεις της δικηγόρου του, της Βάσος Πανταζή, όπου σύμφωνα με την ίδια, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί με το ισχύον πλαίσιο να ιδρύσει κόμμα ή να έχει ιδρυτική θέση σε αυτό. Εξετάζεται όμως η συμμετοχή του μέσω άλλου πολιτικού σχηματισμού. Η ίδια έκανε λόγο για επαφές με ανεξάρτητους βουλευτές, μεταξύ των οποίων πρόσωπα που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και την Νίκη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για τις επόμενες κινήσεις του. Η φυλάκισή του άλλωστε δεν είχε σημάνει και την εξαφάνισή του από την δημόσια σφαίρα. Μέσα από τις αναρτήσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κασιδιάρης διατηρούσε επαφή με το ακροατήριό του και συνεχίζει να παρεμβαίνει πολιτικά, προβάλλοντας παράλληλα το Εθνικό Κόμμα Έλληνες που είχε ιδρύσει το 2020. Να πούμε ότι λίγο πριν από τις εκλογές του 23, η κυβέρνηση άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για την συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές. Η βασική αλλαγή ήταν ότι για την κρίση του Αρείου Πάγου δεν θα είχε σημασία μόνο ποιος εμφανιζόταν τυπικά ως πρόεδρος ενός κόμματος, αλλά και ποιος ασκούσε στην πραγματικότητα την ηγεσία του. Η αλλαγή έγινε ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης η δυνατότητα συμμετοχής του Κασιδιάρη στις εκλογές. Και από εκείνο το σημείο ξεκίνησε τώρα μια σειρά κινήσεων για να βρεθεί εκλογική διέξοδος. Τον Απρίλιο του 23 οι Έλληνες είχαν έρθει σε συμφωνία συνεργασίας με τον Αναστάσιο Κανελόπουλο, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέθετε ήδη τον δικό του πολιτικό σχηματισμό, το ΕΑΝ. Ο Κανελόπουλος ανέλαβε για ένα σύντομο διάστημα την Προεδρία των Ελλήνων έπειτα από συνεννοήσεις με τον Κασιδιάρη, παρουσιάζοντας την κίνηση ως συνεργασία των δύο πολιτικών χώρων. Αλλά το εγχείρημα δεν κράτησε, ο Κανελόπουλος αποχώρησε, απενεργοποίησε το ΕΑΜ και κατέβηκε αυτοτελώς στις εκλογές. Ο Άριος Πάγος επέτρεψε τη συμμετοχή του ΕΑΝ, καθώς δεν προέκυψε από τα στοιχεία που είχε εναντίον του ότι πίσω από το κόμμα βρισκόταν ως υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης. Διαφορετική ήταν η κρίση για το σύντομο διάστημα κατά το οποίο ο Κανελόπουλος είχε εμφανιστεί στην Προεδρία των Ελλήνων, και εκεί ο Άριος Πάγος έκρινε την πραγματική ηγεσία εξακολουθούσε να ασκεί ο Κασιδιάρης. Μετά την αποχώρηση του Κανελόπουλου, ο Κασιδιάρης επέστρεψε στο σχέδιο καθόδου με τους Έλληνες, αυτή τη φορά με πρόεδρο τον απόστρατο ταξίαρχο Δημήτριο Χατζηλιάδη και τον ίδιο υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών. Ο Άριος Πάγος ωστόσο απέκλεισε το κόμμα από τις εκλογές κρίνοντας ότι παρά τις αλλαγές στην τυπική ηγεσία, η πραγματική ηγεσία εξακολουθεί να ασκείται από τον Κασιδιάρη. Ακολούθησε ακόμη μια προσπάθεια για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, αυτή τη φορά μέσω του Συνδυασμού Ανεξαρτήτων Υποψηφίων Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία. Και αυτή όμως η απόπειρα μπλοκαρίστηκε από τον Αριοπάγο, ο οποίος έκρινε ότι πίσω από τον νέο συνδυασμό βρισκόταν ουσιαστικά το Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Η επόμενη κίνηση έγινε σχεδόν αμέσως στις 8 Ιουνίου του 2023, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου αποκλεισμού. Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε δημόσια από την φυλακή ότι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα ψήφιζε και θα στήριζε με όλες του τις δυνάμεις, έλεγε, το κόμμα του Βασίλη Στίνγκα. Η παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική. Ένας σχηματισμός με ελάχιστη μέχρι τότε εκλογική παρουσία απέσπασε 4,64% και εξέλεξε 12 βουλευτές. Τη συμβολή Κασιδιάρη δεν αμφισβήτησε ούτε ο ίδιος ο Στίνγκας. Το βράδυ των εκλογών χαρακτήρισε τη στήριξη του καύσιμο για το αποτέλεσμα, ενώ αργότερα παραδέχτηκε δημόσια ότι χωρίς εκείνον οι Σπαρτιάτες δεν θα είχαν μπει στην Βουλή. Η σύνδεση δεν περιοριζόταν όμως στην εκλογική υποστήριξη. Στα ψηφοδέλτια των Σπαρτιατών βρέθηκαν πρόσωπα που προηγουμένως είχαν συνδεθεί με τους Έλληνες ή με τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Μεταξύ αυτών ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, δικηγόρος του, ο Πέτρος Δημητριάδης που είχε παρουσιαστεί ως νομικός του σύμβουλος, αλλά και ο Γιάννης Δημητροκάλης, ο οποίος λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ως υποψήφιος των Ελλήνων. Τώρα αυτή η σχέση δεν άργησε να προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό της νεοσύστατης κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Κτλ. Είχαμε τις αποχωρήσεις και τη διάλυση εντός εκτός εισαγωγικών των βουλευτών, της σύμπνοιας όλων των βουλευτών του κόμματος του Στίνγκα, μάλιστα. Και να πούμε εμείς τώρα ότι έχουμε επιστροφή 3 χρόνια μετά, τι συνέβη χθες δηλαδή, 3 χρόνια μετά ο Κασιδιάρης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού και δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, μόνο που η πρώτη απόπειρα επιστροφής του είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, όταν ακόμη μιλούσε στους ψηφοφόρους μέσα από την φυλακή. Και οι αναφορές, ακόμη και οι σημερινές μάλλον αναφορές, ακόμη και σε επαφές με πρώην Σπαρτιάτες, φέρουν αναπόφευκτα ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία που τουλάχιστον πολιτικά φαίνεται πως δεν έκλεισε με τις δικαστικές αποφάσεις της προηγουμένης τριετίας. Να δούμε τελικώς τι θα πράξει. Για να μην και να μην λέμε ψέματα, σίγουρα έχει μεγάλη δεξαμενή ψήφων ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, και πάμε σε μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου χθες στη 1 το μεσημέρι, παρακαλώ, και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6:30 σήμερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 32ο τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι παρέδωσαν απολογητικό υπόμνημα με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα δια παραλήψεως. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4:15. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4:21 και στις 4:26 έφτασε το ασθενοφόρο. Δηλαδή, και σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στον ανακριτή, στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Και γι' αυτόν τον λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με τα αλάρμ που είχαν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Η γιατρός ρωτήθηκε για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και απάντησε ότι είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Υποστήριξε ότι έστειλε τη φωτογραφία όχι στο σύζυγό της αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατανόμασε, εμείς δεν το ξέρουμε όμως ακόμα. Και το ζεύγος των γιατρών επιμένει ότι μπροστά στο περιστατικό υπήρχαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, η γραμματέας του γιατρού και ένας ασθενής του, οι οποίοι κατέθεσαν την περασμένη Δευτέρα ότι ο γιατρός ενημερώθηκε μετά τις 4. Ως ενισχυτικό τον ισχυρισμό του επισημαίνουν στον ανακριτή έγγραφο της δικογραφίας, το οποίο καταγράφεται ότι ο γιατρός συνταγογράφησε στον ασθενή του αγωγή στις 4 και 6. Σε ό,τι αφορά τώρα τη λειτουργία του ιατρείου, οι γιατροί υποστήριξαν ότι λειτουργούσε νόμιμα και πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 25 και το 26 με τα σχετικά τιμολόγια. Άλλα λέει όμως ο Ιατρικός Σύλλογος. Ωστόσο, τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομική προανάκριση και κυρίως τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία το πρωί της Δευτέρας, ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά. Μεταξύ αυτών είναι και το χρονικό διάστημα 49 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας στον Γιώργο Μαζονάκη μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, κατά το οποίο έχουν καταγραφεί 4 αλάρμ καθώς και ένα restart, επανακίνηση δηλαδή, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο αγνοήθηκαν από τους γιατρούς. Και σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με την λειτουργία του μηχανήματος αυτού. Λοιπόν, που πάμε τώρα, πάμε σε διάλειμμα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί πρέπει να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Μπορεί να έχει πέσει η θερμοκρασία, για μας ακόμα είναι καλοκαίρι.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σένα.
1: Το καλοκαίρι είναι σίγουρο ότι ξέρει πως η αγάπη σου δεν είναι αρκετή.
0: Star FM. Ποιότητα για

0: κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Central. Central.
7: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
6: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night.
6: Central στη Γαλατινή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Και ήρθε ο καιρός, νομίζω έφτασε η στιγμή. Κρυάδιασε, δηλαδή

Οπότε σε τέτοιο κλίμα πρέπει να είναι τα επόμενα 24 ώρα. Φθινοπορεινά λοιπόν, φύγαν τα καλοκαιρινά, άντε. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βγάζουμε και τα φθινοπορεινά ρούχα, να λιγοστέψουμε τα κοντομάνικα. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, 5 λεπτά πριν τις 10. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας να πούμε σε ολόκληρο του τον κόσμο που και σήμερα είστε συνδεδεμένοι μαζί μας και μας ακούτε και μας διαβάζετε, και είναι ιδιαίτερη τιμή, κυρίες και κύριοι, και μεγάλη μας χαρά βεβαίως, βεβαίως, που σας έχουμε στην παρέα μας. Πάμε στον χάρτη μας, είχαμε μέρες να πάμε σε αυτόν. Βλέπω Σιγκαπούρη σήμερα μάλιστα, βλέπω Αυστραλία, ποιοι, από πού, Μελβούρνη μάλιστα. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου παντού. Βλέπω Αμερική, αμέτρητη Αμερική, και είναι τιμή μας βέβαια και μεγάλη μας χαρά για αυτό που συμβαίνει. Πιο κάτω και Τορόντο βλέπω, και Καναδά μάλιστα. Και μας διαβάζετε και μας ακούτε. Τώρα για Ευρώπη, τι να πω για Ευρώπη, για Ελλάδα εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη, μέχρι Αθήνα, Πορτοράφτη μάλιστα. Βλέπω Πύργο Ηλίας, βλέπω Κύπρο, βλέπω Λευκοσία μάλιστα. Καλά, από Γερμανία, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, πιο πάνω, Πολωνία. Ποια πόλη είναι αυτή,

0: Ποια είναι? Γουά. Έλα. Γουάρσαο. Γουάρσαο λέγεται στην Πολωνία, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές, στα κινητά σας τηλέφωνα, στα τάμπλετ, ναι, παντού. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει, κυρίες και κύριοι, στο blog του ΑΕΤΟΥ. Γράφαμε για τον βίο και την πολιτεία του 48χρονου Αλκέτ Ριζάη. Γράφουμε για το ιστορικό που είχε, αποδράσεις με ελικόπτερο και ξεκινά τώρα ένα νέο άνθρωπο κυνηγητό. Τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος επιχείρησε δύο φορές να δραπετεύσει, του δίνεις και εσύ άδεια για να βγει να πάει τι, να πάει πού, περίμενες να γυρίσει, δεν έρχεται. Γράφουμε άλλη είδηση. Στα Γρεβενά, η πέμπτη πανελλαδική δράση δωρεάς μυελού των οστών με την στήριξη του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, και έχουμε και αφίσα από αυτή την δράση που πραγματοποιείται σήμερα στο νοσοκομείο Γρεβενών, 16 του μήνα, από τις 9 το πρωί έως τη 1. Γίνε λοιπόν εθελοντής δότης μυελού των οστών, δώσε όραμα ελπίδας, χάρισε ζωή. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Σε ισχύει το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μπείτε και δείτε 11 ερωτήσεις και απαντήσεις. Χθες ήταν η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχει ξεκινήσει μια δωρεάν εξέταση PCA από το ιατρικό Γρεβενών. Υπάρχει αντίστοιχη ανάρτηση και στο Star Pavla FM αλλά και στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που βρισκόμαστε εμείς αυτή την ώρα και βλέπουμε ειδήσεις. Δεν παίξαμε το spot του ΑΕΤΟΥ, αλλά εντάξει, θα το παίξουμε λίγο αργότερα. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Ξεκινά σήμερα, φίλες και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 και στον Δήμο Γρεβενών. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και 22 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων αφιερωμένο στην φετινή θεματική κινητικότητα για όλους. Αν μπείτε στον ΑΕΤΟ θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Σήμερα τι κάνουμε, κινούμε με πυγμαχία, 5 με 7 το απόγευμα στο Πάρκο Μανιταριών, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, με εξειδικευμένους προπονητές από τον Αθλητικό Σύλλογο Ελλημιώτες, και θα υπάρχει μάλιστα, διαβάζω, και μια κλήρωση ποδηλάτου με κράνος στους συμμετέχοντες σήμερα 5 με 7 στο Πάρκο Μανιταριών. Αύριο θα υπάρχει μια δράση στα σχολεία όπου μαθητές και μαθήτριες σχεδιάζουν και βάφουν μόνιμες διαβάσεις οδικής ασφάλειας και πηδαπέδια παιχνίδια, ενισχύοντας έτσι την κίνηση, την ισορροπία, το ομαδικό παιχνίδι και την βιώσιμη μετακίνηση. Στα σχολεία της πόλης μας λοιπόν στις 10 την Πέμπτη αυτά, και Παρασκευή μια ρακέτα όλες οι γενιές. Θα τα βλέπουμε αυτά πλησιάζοντας, φίλες και φίλοι, προς εκείνες τις ημέρες. Γρήγορα, γρήγορα, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Ποιοι θα λάβουν φέτος το επίδομα των 400 ευρώ και για ποιους δικαιούχους μεταφέρεται η πληρωμή για το 2027. Προσέξτε, μια σπουδαία είδηση. Μιλούμε για ένα επίδομα 400 ευρώ. Ποιους αφορά, μπείτε και δείτε. Λοιπόν, επιτάχυνση των διαδικασιών είχαμε για τα τεχνικά έργα των Γρεβενών, σύσκεψη φορέων, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη και του βουλευτού μας. Δίνουμε και συμβουλές, γράφουμε γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων ή όχι. Και λέμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, όχι εμείς οι ειδικοί, αλλά εμείς το γράφουμε στον τίτλο, να γιατί πρέπει να σταματήσετε. Αλάρμα αντί για φλάς στο παρκάρισμα. Προσέξτε, η συνήθεια των Ελλήνων οδηγών που μπορεί να κοστίσει το δίπλωμα. Καλά, εδώ θα μου πείτε στα Γρεβενά, η αστυνομία, η τροχέα ή όποιοι είναι αρμόδιοι δεν κοιτούν άλλα απλά πράγματα. Αν έχει φανάρι, είναι πολλά τώρα τα δείγματα και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα να σας αναφέρω. Υπάρχουν αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς stop. Φανάρια stop. Έχουν καεί λάμπες. Του το λες και λέει, μεγάλε, ευχαριστώ που μου το είπες. Του ξαναβρίσκεις την άλλη μέρα. Τι έγινε, δεν τα άλλαξες? Α, μαν, ξέχασα. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, θα κοιτάνε το αλάρμ ή το φλας εδώ στα Γρεβενά? Εδώ δεν κοιτάνε καν αν έχει αλάρμ ή φλας. Και παρκάρουν, το έχω πει πάμπολες φορές, όπου λάχει. Εμείς οι βλάχοι, και όχι μόνο οι βλάχοι, κι άλλοι. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Δημήτριος Αναστασιάδης, σήμερα Τετάρτη στις 3 μετά το μεσημέρι, η κηδεία του στην Κυρακαλή Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Στο μεταξύ, σήμερα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Όχι σήμερα, συγγνώμη, είναι για αύριο. Είναι 5η, 17. Αύριο διακοπή λοιπόν από το πρωί, από τις 8.30 έως τις 2.30, στην Σαμαρίνα, στις τηλεοπτικές, στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις της Κεραίας στην περιοχή Ανίτσα, στο τοπικό εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και στο μικρό υδροελεκτρικό σταθμό ΜΗΣ Σαμαρίνας. Επίσης αύριο από τις 8 έως τις 10 το πρωί, στον οικισμό Καλαμίτσι του Δήμου Γρεβενών, και από τις 11.30 έως τη 1.30 στον οικισμό Επτάλακη, επίσης ΙΗ Μέντζιου, Ρουμάνος και Βιολογικός, και από ώρα 1.30 έως 3 στο ξενοδοχείο Αχίλων και στο εργαστήριο Βασιλόπουλος. Μάλιστα. Αυτά για αύριο τελικά. Στο μεταξύ συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου η δωρεάν εξέταση PCA από το Ιατρικό Γρεβενών, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σας τα λέγαμε και πριν. Δωρεάν αιματολογικός έλεγχος για όλους τους άνδρες άνω των 50 ετών. Σημειώστε ένα τηλέφωνο και καλέστε το τώρα κιόλας και πείτε ότι τηλεφωνείτε από τον Star FM, εκ μέρους του Star FM. Αλλά θα μου πείτε, δωρεάν είναι, έτσι κι αλλιώς καλή τιμή δεν υπάρχει. Τσάμπα είναι. 2462024500. Το Ιατρικό Γρεβενών βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Καπαταλιαδούρη 33. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2462024500. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χθες? Χθες είχαμε μια μεγάλη, μια απίστευτη ψαριά από τον φίλο μου τον Σάκη τον Άτσιο. Ένα τέρας 120 και πλέον κιλών, παρακαλώ, το οποίο ψαρεύθηκε στην περιοχή Παλιουριά Ζάβορδα, εκεί στην λίμνη, στα Γρεβενά. Και τελικά τα Γρεβενά, όπως σημειώνουμε και εμείς, δεν έχουν μόνο μανιτάρια, έχουν και τεράστια ψάρια. Συγχαρητήρια στο Σάκη, βρεθήκαμε εκεί και έχουμε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο δικό του, βεβαίως. Στο μεταξύ συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε κηδείες και άλλη κηδεία σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά στην Δεσκάτη Γρεβενών. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο Ευθύμιος Λάμαρης. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με αυτήν την αναφορά μας. Γράφουμε, μπείτε, έχουμε και άλλες ειδήσεις, πολλές ειδήσεις για τον Οκτώβριο, η ενίσχυση για ζωοτροφές και κατεστραμμένο γάλα, και μιλάει και για τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πήραν κάποιες αποζημιώσεις, μεγάλες αποζημιώσεις κτλ. Δείτε τα. Πάντως ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων στον Sky. Πάμε στην Αθήνα. Αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά. Αύριο πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας.
1: Ο Ζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανώματος πλασμαφαίρεσης. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε, κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Πρόκειται για σύσκεψη που πραγματοποιείται εδώ και καιρό σε εβδομαδιαία βάση για την αξιολόγηση των δεδομένων. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μηνά. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα $108 το βαρέλι. Οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιαδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους συμμάχους τους αντάρτες Χούθη. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλειστών ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από 10.000. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund.

0: Μέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπολος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Τα γεγονότα,
4: η ενημέρωση,
3: το χιούμορ,
4: η μουσική,
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Τα γεγονότα,
5: η ενημέρωση,
4: το χιούμορ,
5: η μουσική,
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα από ό,τι βλέπω εδώ ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου, τα οποία όπως είπαμε δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής που ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com, στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Φέη Σκορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Φέη Σκορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Φέη Σκορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι

0: Τελικά, μάλλον η Φέη Σκορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή, η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά, απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Φέη Σκορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Φέη να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει. Καθώς η Φέη Σκορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Φέη Σκορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα, μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές, με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει. 7 με 8% κάνει εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός. Δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρυσκια ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23-900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς

0: Το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς είναι θέμα αρχής.
1: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
0: Τα γεγονότα.
7: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
7: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στα Γρεβενά Κωνσταντινούπολης 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 24620 84 333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620 84 333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουκζουκ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουκζουκ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουκζουκ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουκζουκ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουκζουκ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει. Πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουκζουκ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό, είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουκζουκ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα, θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουκζουκ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: εκκλησία. Βέβαια, το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νύφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε, είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλανε όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτοί. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο, ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πω εμείς. Μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23-900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night. All night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
14: Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.
1: Τα γεγονότα,
12: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
12: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: τέρμα.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία.

0: Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Παιδιά περισσότερα, bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικού.

0: περιορισμούς.
1: Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου λόγω τροχαίου συμβάντος. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθωτικά υψηλές. Υποστηρίξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπορωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη, κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενοίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Μερητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές Λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνέβη χθες το μεσημέρι όταν για ασήμαντη αφορμή δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από αυτή την ώρα μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων.

0: Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League, υποδεχόμενη την Καγελόνια, στις 10 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, στις 3 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky είναι το πρόγραμμα της ημέρας, κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας, με τη Γαλανόλευκη να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρίνο.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μορτοπέλα μου, μαγιές που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
16: Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
22: Λεφτός! Αντίπα!
20: Όχι
11: Θα αλλάξει το σήμα και δεν θα ακούμε αυτό το υπέροχα ερωτικό τέλειο. Να το βάζω πάντα, λες, να είναι το σήμα κατά τεθέν. Να το βάζω στην αρχή που είναι αυτά που έχω πάντα, τα ηχητικά που έχω πάντα. Μαζί με το βουλαρίνο ακούω τώρα, στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Δεν είναι και τελείως ατέριαστο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει τι να πρωτοστηρίξει, τι να πρωτοστηρίξει, θα στηρίξει τους μαθητές. Τους μαθητές οι οποίοι, λέει, βαθμολογούν πολύ χαμηλά τους καθηγητές τους στην Πίζα και σκέφτομαι τι θα γινόταν αν και οι καθηγητές άρχιζαν να βαθμολογούν τους μαθητές τους όσο αξίζουν. Οι μαθητές, λέει, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει, όχι συγγνώμη, ότι λένε για τους καθηγητές τους ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Ενώ η τάξη διψάει για γνώση. Ειδικά εκεί Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου είναι με ανοιχτά, σαν Παναγίες κάθονται, κρέμονται από τα γύλια του καθηγητή. Τι θα τους πει, και εκείνος ο άτιμος πάει και διεκπεραιώνει. Πάμε σε ένα σάπιο φρούτο να δούμε ποιο κομμάτι του είναι περισσότερο σάπιο. Παιδιά, το φρούτο είναι όλο σάπιο. Και είναι κυρίως επειδή το θέλει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής, αλλά της κοινωνίας, γιατί η πολιτική τι είναι, μαγαζάτορες, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Οι γονείς που έτσι και κανένας καθηγητής βρεθεί και κάνει σωστά τη δουλειά του και βαθμολογήσει τα καμάρια τους με όσο αξίζουν, θα κάνουν απεργία πείνας στην καλύτερη περίπτωση έξω από το σχολείο και θα καλέσουν τα κανάλια. Τα κανάλια των οποίων οι δημοσιογράφοι βεβαίως και θα αφουγκραστούν το αίτημα των γονιών και θα τα βάλουν με τον σκληρό και αυστηρό καθηγητή που τολμά να βαθμολογεί, να αφήνει στην ίδια τάξη τα καμάρια τους. Γονείς, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σχολεία, να ξέρετε, παιδιά, έτσι. Είναι, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, είναι όχι όλοι οι γονείς. Ξέρετε για ποιους μιλάω. Οι γονείς αυτοί μεγαλώνουν αντίστοιχα παιδιά. Οπότε να στηρίξω και τον Δήμαρχο Ρόδου, ο οποίος πήγε να κάνει, να παραβρεθεί στον αγιασμό. Από κάτω γινόταν της κακομοίρας, τι να γίνει. Και ο Δήμαρχος Ρόδου τότε απείλησε τα παιδιά με σκληρά αντίπεινα.
16: Καλημέρα, παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθετε λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
11: Πω, τι θα τους κάνει, θα φύγει, πώς θα το αντέξουν αυτό τα παιδιά. Απείλησε μαθητές που δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για τη διαδικασία του αγιασμού ότι θα φύγει. Εννοείται ότι μαθητές σχέστηκαν αν θα έπαιβε ο Δήμαρχος Ρόδου, όπως σχέστηκαν και αν θα ήταν εκεί. Και έτσι συνέχισαν να κάνουν αυτό που έχουν εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια και από το σχολείο και από τους γονείς και από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή να κάνουν του κεφαλιού τους.
16: Για έλατε λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπαν κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.
11: Το ξέρουν, γι' αυτό κάνουν έτσι. Όπως επίσης ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν έτσι, γιατί έτσι και τολμούσε κανένας φουκαράς καθηγητής να τους, πώς να το πούμε, να τους αναγκάσει, να τους οδηγήσει σε συνέπειες, να τους τιμωρήσει επειδή είναι εντελώς απίδαρχοι. Θα ξεσηκωνώσαν το οι γονείς και πιθανότατα και ο ίδιος ο Δήμαρχος.
16: Καθηγητά και δικιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα σπίτια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπουμε.
11: Λυπάται για αυτό που βλέπει ο Δήμαρχος Ρόδου, δηλαδή ο Δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος ανακαλύπτει στο τέλος του καλοκαιριού ότι οι μεγαλύτερες παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Και στο τέλος του καλοκαιριού πάνε και τις ξυλώνουν. Αυτού του Δήμου ο Δήμαρχος λυπάται. Θα μου πείτε τι σχέση έγινε, Βουλαρίνε, το ότι αφήνουν τους απατεώνες, τους κλέφτες των παραλιών να κάνουν ό,τι γουστάρουν με την πειθαρχία στα σχολεία. Και θα σας πω ότι έχει και παραέχει, έτσι και μου το πείτε αυτό. Διότι όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία στην οποία δεν επιβάλλονται οι κανόνες, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που όποιος γουστάρει κάνει ό,τι γουστάρει, και συνήθως ο λίγο πιο αυτός που έχει τις άκρες, να το πούμε έτσι, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά να είναι πάρα πολύ, να έχουν εμπεδώσει το αίσθημα πειθαρχίας, και σίγουρα δεν μπορούμε να το απαιτούμε όταν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για την απειθαρχία που κυριαρχεί έξω από το σχολείο. Αλλά ξαναλέω, σκεφτείτε τι έχει να τραβήξει, τι, επειδή λέει οι καθηγητές θα απευθυνθώ, λέει ο Δήμαρχος με ύφος κιόλας. Σκεφτείτε τι θα τραβούσαν καθηγητές, δάσκαλοι, που θα αποφάσιζαν να το κάνουν κανονικό σχολείο. Δηλαδή σχολείο εκεί που λέει τώρα κάνουμε αυτό, παιδιά, όποιος κουνηθεί φεύγει. Γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε ησυχία. Όποιος μιλήσει, αλλού. Τι θα συνέβαινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και υποψιάζομαι, μπορεί εδώ να κάνω λάθος, αλλά είναι η υπόθεση που κάνω, ότι έτσι και ξεσηκωνόντουσαν αρκετοί γονείς εναντίον αυτών των ανθρώπων που θα θέλανε πραγματικά να επιβάλλουν την πειθαρχία στο σχολείο, μπορεί να ήταν αγκαλιά μαζί τους και ο Δήμαρχος. Γενικά να πούμε ότι όταν μια κοινωνία δεν έχει πειθαρχία πουθενά, είναι λίγο δύσκολο να την έχει στο σχολείο.

Αλέξης, πείτε ότι έχει πέσει το σύστημα και δεν δουλεύουν ούτε το GAV, ούτε το IDICA, ούτε τίποτα. Για να δω. Οπα, για να δούμε. GAV.gr. GAV, βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε. This site can be reached. Δεν θα τη βρούμε τη δημόσια υπηρεσία που θέλουμε. Φαίνεται να έχει πέσει το GAV.gr. Για να δούμε ψηφιακά έγγραφα. Μα ορίστε ρε, ψηφιακά έγγραφα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων παρατηρούνται προσωρινές δυσλειτουργίες σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Εντάξει, συμβαίνει. Ειδικά που μου λες, βλέπω το site, φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε κάθε τι, αλλά το ειδικά φαίνεται να λειτουργεί. Εντάξει, υπομονή, ψυχραιμία. Γίνονται αυτά. Χαλάνε τα πράγματα. Δεν μένει να φτιάχνονται. Ο Σταύρος, πέρυσι στην ίδια παραλία είχα κάνει καταγγελία στην αρχή του καλοκαιριού μέσω My Coast. Εννοείται δεν έγινε τίποτα. Μα ήταν η αρχή του καλοκαιριού, ρε Σταύρο. Θα πάμε να διώξουμε τους κλέφτες από τις παραλίες στην αρχή του καλοκαιριού. Θα τους αφήσουμε να βγάλουν, να βγάλουν, να βγάλουν λεφτά. Και μετά θα τους μαζέψουμε τα πράγματα που θα πρέπει να μαζέψουν σιγά σιγά και οι ίδιοι.

Αλέξανδρος Μάνο, εσύ πρέπει να βάλεις ένα ράσο και να αρχίσεις αγιασμούς στα σχολεία. Ξέρεις πόσα θα οικονομήσω, δεν έχω ιδέα. Αλλά άμα είναι να οικονομήσω, να το κάνω, γιατί όχι. Τι εννοείς αν πληρώνονται? Δεν ξέρω. Αλλά γιατί όχι, αφού παίρνουν για όλα τα άλλα, γιατί να παίρνουν για τον αγιασμό? Τι? Ποιος πληρώνει όλο το μήνα μια φορά? Κοίτα, ούτε εγώ είμαι χριστιανός και δεν πάω στην εκκλησία, αλλά ξέρω ότι ό,τι μυστήριο γίνεται το πληρώνεις. Δεν έχεις ακούσει ότι πόσα σας ζήτησε ο παπάς για το γάμο? Ναι, τι εντάξει αυτό. Δεν είμαι κατά. Όποιος θέλει να πηγαίνει να πληρώνει. Δεν είναι, είμαι υπέρ. Όχι μόνο δεν είμαι κατά, είμαι και υπέρ. Αλλά λέω. Δεν ξέρω τι κάνουν στους αγιασμούς. Πάμε να αλλάξουμε.

0: τη σαλάτα που έχει προκαλέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης με αυτή του εδώ την κουβέντα.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε
1: πρέπει
2: λίγους
1: να υποφ...
2: μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
0: Και μετά λέει να δίνεται επίδομα εργασίας. Πώς το λένε, ένα επιδότηση εργασίας.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Σαλάτα τα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κυρίως επειδή δεν μπορεί μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική να μην ξέρει πόσο εύκολα μπορεί κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε να πει να παρερμηνευθεί. Αυτός αν ήθελε μια χαρά να το πει. Δεν συζητάμε για τον είναι λάθος αυτό που είπε από κάθε άποψη. Πρώτον, γιατί οι άνεργοι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πραγματικά, ένας πιτσιρικάς μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά. Ένας άνεργος 55-60 ετών δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει. Δεύτερον, γιατί να επιδοτείται η εργασία σε περίοδο που χαμηλής ανεργίας. Την εργασία την επιδοτείς όταν η ανεργία σου είναι υψηλή και θέλεις να βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή και οι εργοδότες ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν, γιατί να τους πληρώνεις κιόλας το μισθό που θα δώσουν και να μην τους πεις παιδιά δώστε κάτι παραπάνω για να βρείτε εργαζόμενους. Δεν είναι πολύ λογικό να επιδοτείς την εργασία όταν έχεις χαμηλή ανεργία. Είναι όμως ευχάριστο αρκεί να είσαι εργοδότης. Σαλάτα λοιπόν τα έκανε και μετά άρχισε το αντίστοιχο που κάνουν οι γυναίκες που τα κάνουν σαλάτα. Θυμάστε ακούγαμε τη δημοσιογράφο την περασμένη εβδομάδα που έλεγε προσβάλλεται μια γυναίκα. Τίποτα άσχετα δεν είχε σχέση με το φίλο της η συζήτηση. Έτσι και ο Παύλος ο Μαρινάκης δεν είπε ότι είναι προσβάλλεται γυναίκα για όνομα του Θεού, αλλά είπε ένας νέος.
3: Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Γιατί ρε παλικάρι, τι είναι ο νέος πολιτικός, τι είναι οι πορδές του που μυρίζουν για σεμί του νέου του πολιτικού. Όταν ακούτε κάποια γυναίκα να επικαλείται το φίλο της ή έναν άντρα να επικαλείται την ηλικία του, τότε ξέρετε ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι τα έχει κάνει σαλάτα. Ευτυχώς που υπάρχει το Πασόκ που λέει το αντίθετο.
4: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Με πολλές λέξεις δηλαδή, αυτό που είπε ακριβώς ο Μαρινάκης, επιδότηση εργασίας. Το οποίο ξαναλέω, δεν είναι λογικό σε περιόδους χαμηλής ανεργίας. Δεν έχει νόημα όταν είναι χαμηλή ανεργία να πληρώνουμε εμείς τα έξοδα του εργοδότη. Να πληρώνουν γενικώς οι εργαζόμενοι τα έξοδα του εργοδότη δεν είναι λογικό για να προσλάβει κόσμο όταν είναι χαμηλή ανεργία. Αυτό είναι μέτρο που το παίρνεις όταν έχεις ψηλή ανεργία και θες να τη χαμηλώσεις. Δεν θέλουν εργαζόμενους οι εργοδότες και τους λένε εντάξει. Μπορείς να κάνεις και με λιγότερους, ας σου δώσω λίγο να πάρεις έναν παραπάνω, 2, 5, 10 παραπάνω, θα σου τσοντάρω κι εγώ ως κράτος λίγο χρήμα. Όταν κάνουν κρά για να βρουν εργαζόμενους, γιατί να τους δώσεις εσύ λεφτά. Ας πληρώσουν εκείνοι που κάνουν κρά. Barbra Streisand.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Θα τις ξεκινήσω εγώ λέγοντάς σας ότι ξεκινάει η νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς να είναι στο budget σας. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχετε έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλά.
1: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη παραμένη κίνηση και στη Βασιλή Σαμαλίας προς τη Βουλή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σε ποιες ενεργείες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο, αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δολό, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα η τιμή διαμορφώνεται κοντά στα $108 το βαρέλι. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26 έτη. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χακάν Φιντάν. Και ο καιρός, νεφώς παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, τσαμουμαγιές που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
16: Όπα!
11: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόντας.
16: Στους εντάξει λέμε ναι.
17: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
19: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
18: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
20: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
21: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

Στον αγιασμό, λέει ο Σταύρος, πολύ βιαστικά γιατί μου άρεσε το μήνυμα του Σταύρου. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Λαβρετάκου Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Σταύρος, λοιπόν, λέει στον αγιασμό, μας είπε ο παπάς ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί ο Σταύρος έχει ένα κομματάκι στη μέση τίμιου ξύλου. Αν ενώσουμε όλα τα κομματάκια τίμιου ξύλου μαζί, φτιάχνουμε Αμαζόνιο, να ξέρετε. Είναι όπως και τα κομματάκια του τείχους του Βερολίνου. Κάνεις το σινικό τείχος άμα τα ενώσεις όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και έχουν πωληθεί.

Δήμος Βουλαρίνο, όταν ακούς για αγιασμό, ζορίζεσαι, βλέπω περαστικούλια, δεν ζορίζομαι καθόλου, ίσα ίσα. Και ως μαθητής ήταν από τις καλύτερες μέρες του σχολείου ο αγιασμός, χωρίς μαθήματα, χωρίς τίποτα. Κάναμε και το κλασικό αστείο του, πήγαινε να πετάξει ο παπάς με το βασιλικό, το τέριο, και αποφεύγαμε, κάναμε να μην μας βρούνε τα νερά. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο «Πες την άποψή σου», τα γράφετε δηλαδή, και στο Viber, στο 698-123-1003.

0: Στο διαδίκτυο, λέει η Ελισάβετ, κυκλοφορούν εικόνες με παιδιά δημοτικού να πετούν τα βιβλία που τους μοίρασαν στα σκουπίδια. Αν είναι πραγματικές εικόνες, ποιοι θα πληρώσουν τα πεταμένα βιβλία? Αυτοί που θα πληρώσουν και τα μη πεταμένα. Και μήπως θα τους δώσουν και καινούρια, αλλά ας είναι καλά οι που πληρώνουν. Παιδιά, να πούμε κάτι. Το έχουμε πει σε πολλά μαθήματα, να το πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μαθητές κάνουν βλακίες. Αυτό είναι η δουλειά του μαθήνα, να κάνει βλακίες. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Σε αυτή την ηλικία το μυαλό σου είναι πουρές. Κάνεις βλακίες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που η δουλειά τους είναι να τιμωρούν, να μαζεύουν, να συνετίζουν τους μαθητές όταν κάνουν βλακίες, δεν το κάνουν. Τι να κάνουν. Και έτσι στεναχωριέται και ο Δήμαρχος Ρόδου, παιδιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, να χαιρετήσω την προϊσταμένη της εισαγγελίας της Αθήνας, η οποία διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα για να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τη γνωστή υπόθεση, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα ακούσαμε χτες, τα συνέδρια για τα οποία μιλάει η εισαγγελέα. Ακούσαμε, ήταν συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, τότε Θάνος Πλεύρης υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου Τουρισμού, υπουργός Βασίλης Κικίλιας, της Περιφέρειας Αττικής, περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου, δεν θυμάμαι τον πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά βρε παιδιά, τι να κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος? Να πάει να, δηλαδή, συνάδελφος να βγάλει μάτι συναδέλφου? Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ακούσαμε και την Ελέκτρια προψές, την επικεφαλής των ελέγχων, σου λέει: εμείς μπαίνουμε σε μαγαζί συναδέλφου. Πάμε εμείς να το. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, θα έτσι και αρχίσει ο Ιατρικός Σύλλογος και πει: παιδιά, αυτούς τους απατεώνες, όποιον λέει κβαντικό, έτσι, οτιδήποτε εναλλακτικό, τον διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι απατεώνες, είναι παπατζής, σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Θα χάσουμε πολλούς και θα χάσουμε και πολλούς ψηφοφόρους, παιδιά. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος, τι έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, ποιο παιδάκι θυμάται, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Μην κοιτάτε που παρεμφανίζεται ως επιστημονικό. Συνδικαλιστικό όργανο είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, ό,τι καταγγελία είχε γίνει δεν ήταν γραπτή. Λέει η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή.
0: Η προφορική καταγγελία. Η προφορική. Και είναι γνωστό ότι τα αυτιά είναι κουφή. Είναι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, είναι, πάσχουν από κόφωση όλοι. Πας και κάνεις προφορική καταγγελία. Πού να σε ακούσουνε. Γράψ' την ακάτω στο χαρτί να ασχοληθούν. Να τη δουν οι άνθρωποι με όλη την καλή του. Είχαν όλη την καλή διάθεση. Αλλά ήταν προφορική καταγγελία, δεν την άκουσε κανένας, έφυγε. Για την κβαντική ιατρική ειδικά, αλλά μην νομίζετε, όλες οι εναλλακτικές θεραπείες, ό,τι έχει μπροστά κάτι άλλο ιατρική, κάτι άλλο φάρμακο, να ξέρετε, είναι παπατζηλίκι. Αν δεν είναι παπατζηλίκι, είναι σκέτο φάρμακο. Δεν χρειάζεται ταμπελίτσα πριν. Έχουμε, όσοι παρακολουθείτε εδώ τις εκπομπές, τα μαθήματα, έχουμε γελάσει και έχουμε κοροϊδέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό την κβαντική ιατρό Μαρία Καριστιανού. Θα θυμάστε, τα διαβάζαμε εδώ πριν από πότε, όταν άρχισε να πει να κάνει, να ξεκινάει την πολιτική της καριέρα. Όσοι ακούγατε αυτό εδώ την εκπομπή, ήξεραν ότι η Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Και έτσι άλλωστε αναφερόμαστε και σε αυτήν στα μαθήματα, ως η κβαντική ιατρός. Σιγά σιγά το ανακαλύπτουν και άλλοι, το ανακαλύπτουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, δεν μπορεί κανείς να τα ανακαλύπτει όλα. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην το πολύ λένε. Θέλω να πω, ακούω σε εκπομπές πάρα πολλές και παρακολουθώ και τέτοια, μιλάει η κβαντική τέτοια. Κανονικά θα έπρεπε κάθε φορά που αναφέρεται η κβαντική ιατρική, κολλητά να αναφέρεται και ότι η Καριστιανού πουλάει κβαντική ιατρική, και μάλιστα σε παιδάκια. Ακόμα χειρότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην στεναχωρήσουμε και τους ψηφοφόρους της Μαρίας των Ψεκιών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης δεν μασάει και τους στεναχωρεί.
2: Έγραψε γυναικολόγο, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος και έλεγε κουβαντικής ιατρικής.
3: Ναι.
2: Ναι, να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καρυφιανού αυτό το κουβαντικής ιατρικής.
3: Ναι,
2: δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κουβαντική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει.
0: Πολύ σωστά τα λέει ο Άδωνς, πάρα πολύ σωστά. Βέβαια δεν εξηγεί γιατί κάτι το οποίο και ο ίδιος αποκαλεί απάτη δεν διώκεται από την ελληνική νομοθεσία. Τι είδους απάτη είναι αυτή που δεν διώκεται? Και γιατί δεν διώκεται? Γιατί επιτρέπει η ελληνική πολιτεία, της οποίας, η ελληνική κυβέρνηση, της οποίας υπουργός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε αυτούς τους απατεώνες να ασκούν την απατεωνία τους? Εγώ ξέρω ότι μια κυβέρνηση, ο Τάδε είναι απατεώνας. Χτυπάει τα κουδούνια, λέει ότι είμαι από το ΔΔΕ και παίρνει τα λεφτά του κόσμου. Τον κλείνουμε φυλακή. Τον απατεώνα κβαντικό ιατρό, γιατί όχι?
2: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
4: Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς όλα αυτά, είναι απάτες, αλλά εμείς ως κυβέρνηση αφήνουμε τους απατεώνες, αυτούς που πουλάνε παραμύθια της Καλλιμάς, βάζοντας σε κίνδυνο υγεία και ζωή, τους αφήνουμε να δρουν ανενόχλητοι. Drinking whiskey in a bar with your friends. Ain't that great, ain't that grand. Η Ελένη πολύ σωστά ρωτάει, όταν ο Βελόπουλος πουλούσε επιστολές του Χριστού, βγήκε καμιά θεολογική σχολή ή εκκλησία να πει ότι ο Χριστός δεν έγραψε τίποτα και να επιτεθεί στο Βελόπουλο? Όχι βέβαια. Κανονικά αυτό είναι, χριστιανός δεν είμαι, οπότε συγγνώμη που ανακατεύομαι, αλλά με το μυαλό μου θα υπέθετα ότι είναι από τις φοβερότερες βλασφημίες. Να πεις ότι έχεις κάτι που έχει κάνει ο Χριστός ενώ δεν το έχει κάνει. Αυτό είναι βλασφήμια για να το πουλήσεις κιόλας, για να βγάλεις λεφτά. Αυτό δεν είναι, μέχρι και για αφορισμό θα ήταν. Υποθέτω, ξαναλέω, δεν ξέρω, αλλά όχι, τώρα μεταξύ μας. Ο Γιώργος από το Far West, ήταν κβαντική η καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να ασχοληθεί, μπορεί και όχι. Πολύ σωστά λέει ο Διονύσης. Τολμάει δάσκαλος να κάνει παρατήρηση σε παιδί. Θα πάει ο μπαμπάκας του και θα τον πάρει και θα το σηκώσει το δάσκαλο και η μαμάκα του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο μπαμπάκας του. Ο καραφλό κοντός. Χθες μου έκαναν δώρο ένα φτηνιάρικο after save που είναι σίγουρα του που θα το δώσω στον καμπρό. Λοιπόν, πάμε. Όχι, πάμε Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα και μετά λίγο Λατινοπούλου και αν προλάβουμε και λίγο. Όχι, σας έχω υποσχεθεί τσουκαλά, ε. Ναι, ναι, λίγο τσουκαλά μετά. Αλλά πρώτα απ' όλα Δημήτρη Κολιομιχάλη, αν τον έχουμε. Αν δεν τον έχουμε, τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε και εμείς, δεν μπορούμε να τον έχουμε. Πάντα τον έχουμε τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη, βεβαίως. Τον είχαμε.
5: Εδώ είμαι.
0: Έχουμε Δημήτρη
5: Εδώ είμαι
0: Μιχάλη.
5: Και εγώ. Έγινε μια σύγκρουση, μια καραμπόλα τριών οχημάτων βασικά, στην κάθοδο της Κηφισού, προς Πειραιά και Παραλιακή, στο ύψος του Περιστερίου, λίγο μετά τη Ρωσινιόλ. Οπότε, από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, φίλες και φίλοι, πηγαίνετε σημειωτών. Το καλό είναι πως έχετε εναλλακτικές. Η καλύτερη εναλλακτική, κατά τη γνώμη μου, είναι βεβαίως η Πατησίων, αν σας εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη, η Αχαρνών. Και αρκετά καλή εναλλακτική είναι και η Θιβών, αν είστε από το βορειοδυτικό κομμάτι του λεκανοπεδίου. Αν εξαιρέσουμε όμως την κάθοδο της Κηφισού που έχει αυτά χιλιόμετρα τα δύσκολα, κατά τα άλλα κίνηση έχουμε μόνο στο κέντρο της Αθήνας και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος πολύ σωστά λέει: μιλάς για τον Άδωνη και το νομοθετικό πλαίσιο, λες και είναι κυβέρνηση. Περίμενε πρώτα να γίνουν κυβέρνηση και μετά τους κρίνεις. Διαφημίσεις.
6: Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: εθνικής προοπτικής.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Εμείς έχουμε όραμα.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα χτες τσουκαλά και τον Πασόκ και πρέπει να... Δεν πρέπει, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων έχω τις καλές μου, οπότε θα τηρήσω την υπόσχεσή μου, θα τον ακούσουμε, παρότι έχουμε και άλλα πολύ ωραία και αύριο μέρα είναι για τα πολύ ωραία τα άλλα. Ο εκπρόσωπος του Ανδρουλάκη Τσουκαλάς μας λέει πόσο χαμηλό είναι το κόστος του προγράμματος που εξήγηλε ο Νίκος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Συνολικά τα χθεσινά μέτρα του Ανδρουλάκη πόσο κοστίζουν? Συνολικά.
2: Σας τα λέω σε ένα μέρα έτσι. Τι συνολικά? Συνολικά.
3: Πόσο περίπου, πόσο κάνει το πακέτο?
2: Είναι πολύ λιγότερο από τον δημοσιονομικό χώρο που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία το 27.
0: Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Είναι, παιδιά, από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
4: Εγώ δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, θέλετε να μου πείτε ένα... Κι άλλος κόσμος δεν είναι, δεν απάντησε αυτό που μας δίνετε, έναν αριθμό θέλουμε.
2: Εμείς είμαστε οι μόνοι.
3: Υπήρχε περίπτωση να σας δώσω απάντηση.
4: Να πάρω δηλαδή.
3: Υπήρχε περίπτωση να σας δώσω.
2: Ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε 2,2 δις.
4: Και δεν λέει
2: πόσο κάνει το κάθε μέτρο.
3: Πόσο
2: κάθε μέτρο.
1: Δηλαδή στην τετραετία πόσο κόσμος.
3: Ήταν ένα αριθμό.
2: Είναι πολύ λιγότερο από 4 δις. Πολύ λιγότερο από 4
1: δις. Στην τετραετία.
0: Τετραετία, το λέει, τον ακούμε, το Τσουκαλά, να λέει 4 δις, τετραετία. Πολύ λιγότερο από 4 δις. Ούτε 4, πολύ λιγότερο, όχι λιγότερο, πολύ λιγότερο. Λοιπόν, εγώ είμαι καλός στα μαθηματικά, έχω και ο κομπιουτεράκι. Και έκανα το εξής, το πολύ απλό, υπολόγισα.

0: Σα μόνο δύο από τις εξαγγελίες του Νίκου, την 13η σύνταξη και το 14ο μισθό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν πούμε ότι είπε, αν έβγαινε ο Νίκος και έλεγε, παιδιά, δεν θα κάνω τίποτα, θα δώσω όμως 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και 13η σύνταξη. Τίποτα άλλο όμως. Αυτά τα δύο κοστίζουν. Μέση σύνταξη 800 ευρώ, να πούμε, επί 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ίσον 2 δις το χρόνο. Και είναι γύρω στα 1,000 ο μέσος μισθός του δημοσίου, 900 να πούμε, επί 700.000 βγαίνει καμιά 650-700 χιλιάρικα για το 13ο μισθό. Δηλαδή αμέσως πάμε στα σχεδόν 3 δις το χρόνο. Μόνο από αυτά τα δύο. Και αναρωτιέμαι γιατί το κάνουν, εργαμότο. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι νομίζουν, δεν έχουμε κομπιουτεράκια, δεν ξέρουμε να κάνουμε πράξη, δεν μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς, τίποτα. Είμαστε το κακό δείγμα της Πίζα. Έχουμε κομπιουτεράκι, βάζουμε τους αριθμούς επάνω, ρωτάμε, πάμε, γκουγκλάρουμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο είναι ο μέσος μισθός στο δημόσιο, πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, πόσοι είναι η μέση σύνταξη. Και κάνουμε τις πραξούλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να ξέρουμε πια. Εκτός αν πρόκειται για κάποιο διαγωνισμό και κάποιο στοίχημα. Εγώ θα πω τη μεγαλύτερη αρκούδα. Θα είναι η δικιά μου η αρκούδα, όμως θα είναι πιο μαύρη από τη δικιά σου. Θα είναι του ίδιου μεγέθους, αλλά πιο μαύρη. Θα είναι πιο τρομακτική. Δεν ξέρω. Και μια και μιλάω για αρκούδες που είναι απειλητικά ζώα έτσι και φοβιστικά, να πω ότι δεν φτάνουνε έναν φανφαραντούρι, ο οποίος πω ότι έχουν να πάθουν οι Τούρκοι έτσι και εκλεγεί πουθενά σε καμιά θέση εξουσίας.
1: Τρίτον, γιατί δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στην νότια Κρήτη. Γιατί.
0: Γιατί. Επειδή απειλούν οι Τούρκοι με πόλεμο. Και γιατί. Τι έγινε, να πούμε. Εμείς τα διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο αυτά. Έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
1: Μιλάω με διπλωμάτες, μιλάω με την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλάω με ανθρώπους που γνωρίζουν 5 πράγματα, τα διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο και ξέρουμε ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η θωράκισή της προϋποθέτει να τα έχεις μπροστά σου.
0: Αφού τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο οι άνθρωποι. Τι άλλο, τα διδάσκουν κανονικά στο πανεπιστήμιο. Γίνει κανένα μπράβο με κανένα γείτονα, εσύ του βγάζεις το διεθνές δίκαιο. Λες, οπ, τι λέει το διεθνές δίκαιο, έρχεται το γείτονα, λες, ω, δεν το είχα διαβάσει, τον συγγνώμη, φεύγω. Τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, παιδιά. Έχουμε τελειώσει Call of Duty, φιλέ. Α, εξού και το καθηγητές 3 εχάθη.

0: Δόμνα μου, δεν ξέρω αν τα διάφορα ιατρία που κάνουν κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις είναι νόμιμο να κάνουν μέθη. Που δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνω, αν θυμάμαι καλά, άκουσα έναν γιατρό που λέει κάποια είδη μέθης μπορεί να τα κάνουν. Αλλά ρωτάς άνθρωπο που δεν έχει ιδέα. Τι με ρωτάς εμένα. Ποιος θα μας προστατεύσει, ρωτάει ο Πάνος, από το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ποιος θα σώσει τους γιατρούς από το πειθαρχικό που είναι από πάνω τους και δεν τους αφήνει να εξαπατήσουν ούτε τόσο δά. Πάει ο άλλος, λέει, είμαι κβαντικός ιατρός και κατευθείαν το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου του λέει, πού πας εκεί, πας να κοροϊδέψεις τον κόσμο, διαγράφεσαι. Μ' αρέσει που ερευνά και ο εισαγγελέας για τις ευθύνες που μπορεί να έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Central. Central.
10: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
9: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day.
9: Central στη Γαλατινή.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: College ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση για αυτή την ώρα στο Σύνταγμα έχει προγραμματίσει η ΑΔΔΗ. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στην Πάτρα, άγνωστος προσποιούμενος στον λογιστή και με το πρόσχημα ότι πραγματοποιείται καταγραφή από δορυφόρο και ότι πρέπει να ελεγχθούν χρήματα και τη μαλβή που βρίσκονται στο σπίτι, κατάφερε να πει σε τηλεφωνική επικοινωνία την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τα αντικείμενα αξίας. Η ηλικιωμένη φέρεται να παρέδωσε τοποθετώντας έξω από το σπίτι κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ καθώς και περίπου 1.000 ευρώ σαν μετρητά. Την επέκταση από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Συρία. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, τόνισε ο Φιντάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport Marius ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League υποδεχόμενη τη Γιαγκελόνια στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας στις 3 είναι η Βόλου, φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης και Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.
2: Σε Eklandi Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά.
0: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τζούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Τι γελάτε εσείς, δεν ακούτε τώρα ή όχι? Λύνομαι κάτι θέματα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, τεχνικά.
0: Τίφες.
1: Forever Young.
0: Να το πω, δεν κάνω.
1: Forever Young.
0: Γιατί το έκανες, επέλεξε αυτό το
1: τραγούδι? Είναι συμβολικό, γιατί, δηλαδή, γιατί γίνονται όλα αυτά? Για... που πάνε και βάζουν, αλλάζουν τα αίματά τους, ναι. Κάνουν, έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν 3 κιλά πιο παχής.
0: 3 κιλά. Από το κανονικό.
1: Από τα κιλά.
0: Είμαστε 23 πάνω από το κανονικό.
1: Γιατί το λάβεις? Μου λέει, έχω βρει, λέει, καλύτερο τρόπο. Πάω και κάνω ουζουμπούρου. Πώς είναι αυτό?
0: Όχι,
1: το άλλο.
0: Μουντζάρο.
1: Μουντζάρο, λέει. Κάνω μουντζάρο.
2: Ουζουμπούρου.
1: 6 μήνες, λέει, θα κάνει μουντζάρο και θα σταθεροποιηθεί 3 κιλά λιγότερο. Είναι τρέλα.
0: Για 3 κιλά.
2: Για 3 κιλά.
0: Όλο αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να το ράψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μα υποτίθεται πως αυτό.
0: Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Όταν είσαι 200 κιλά και έχεις 100 αρρώσεις μαζί, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Ο άλλος όμως.
2: Για 3 κιλά.
1: Γιατί ο άλλος πήγε και αλλάζει το αίμα του, γιατί το κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις δεν ήταν ο Μαζονάκης. Είναι δεκάδες.
2: Είναι κόσμος ο οποίος έπρεπε
1: να αναζωογονηθούν.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπήρχε ραντεβού.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν υπήρχε ραντεβού. Δηλαδή έβαζες μέσον για να μπεις.
2: Ίσως αυτό να ισχύει και σε άλλα ιατρεία. Σε εισαγωγικά που εμπορεύονται τέτοιου είδους θεραπείες, πάλι σε εισαγωγικά.
0: Απλώς η στραβή και το κακό γίνεται μία φορά. Και η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει πίσω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και πόσα άλλα δεν προβλήματα ενδεχομένως να δημιουργηθούν.
1: Αυτός που πάει και κάνει την. Πώς λέγεται
0: πλασμαφαίρεση. Κάπως αλλιώς τη λέγανε.
1: Δεν ξέρει ότι μπορεί να κινδυνεύει. Δεν το ξέρει.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Αν κάνεις εσύ, αν πήγες να κάνεις οποιαδήποτε πράξη, δεν κοιτάς από τι κινδυνεύεις?
1: Του λένε όλοι, εγώ πήγα, πέρασα καλά, ξέρω εγώ, είμαι νόστο που καλύτερα.
2: Το λένε.
1: Δεν το έχει πει κανένας ότι πρέπει να πεθάνει.
2: Ψάχνουμε στο ίντερνετ να βρούμε οτιδήποτε πιο απίθανο πράγμα κτλ. Μα μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Αλλά και μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Ναι, κάνεις μια αναζήτηση.
2: Θα δεις αν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι.
2: Που επιτρέπεται να γίνει. Όχι,
0: δεν είναι αυτό. Γιατί άμα κάνεις μια αναζήτηση, αν η πλασμαφαίρεση προσφέρει, ξέρω κι εγώ, ωφέλει στην υγεία, μπορεί να σου βγάλει 15.000 παραπομπές που λέει ναι, είναι καταπληκτική.
2: Δεν θα κάνεις και την ανάποδη έρευνα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν θα την κάνεις.
1: Το ChatGPT το παντιαβάσαμε. Ναι. Λέει ότι είναι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, ναι, αν έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτοί λέγαν κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτοί,
0: και είχε περάσει.
1: Για να μου λες ότι δεν είχαν ραντεβού, σημαίνει ότι ο καθένας.
2: Προφανώς είχε περάσει.
1: Για να φαίνεται εγκόμενος.
2: Συν το κόστος. Το οποίο δεν είναι μια εξέταση την οποία πας την κάνεις.
0: Είπαμε, οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν απευθύνονται στο πόπολο. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει το πόπολο. Εμείς δεν μπορούμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
2: Έτσι.
1: 7 και 10 χιλιάδες πού να τα πληρώσεις?
0: Είναι για ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος.
1: Ναι. Ο άλλος λέει, κοίταξε αυτό εδώ πέρα.
0: Γιατροί.
1: Το βλέπεις αυτό, λέει, που εδώ πέρα. Θα πάω, λέει, να κάνω μια λιπαναρρόφηση και θα γίνω αγνώριστος.
0: Ναι. Είναι ιατρική πράξη αυτή. Γίνεται
2: σε
1: νοσοκομεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε νοσοκομεία.
1: Το ελπίζω.
2: Ναι. Αλλά και η πλασμαφαίρεση μόνο σε νοσοκομειακή μονάδα μπορεί να γίνει.
0: Εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται μπότοξ και πηγαίνει ο άλλος και κάνει βελόνες. Εγώ μου είναι αδιανόητο ότι βάζουν βελόνες στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να τριχιάζω και που το λέω. Να, μου σηκώθηκε τρίχα.
2: Σε κομμωτήρια. Και τον ιατρία.
1: Ναι. Πάλι καλά που το κάνω σε κομμωτήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόθεση του Μαζονάκη υπάρχει, καταρχάς έχουν προφυλακιστεί και οι δύο.
2: Ναι, μετά από 18 ναι, ώρες απολογίας συνολικά. Έτσι,
0: και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Καρνάδου.
2: Ναι. Ποιοι πρέπει να κάνουν δηλαδή τους ελέγχους.
0: Ναι.
2: Και,
0: και πώς εδώ πρέπει να διερευνηθεί και πώς γίνονταν οι έλεγχοι. Ναι. Είναι μόνο ποιοι.
2: Γιατί υπάρχει...
0: Και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Υπάρχουν και ερωτήματα για τη διαδικασία. Υπό την έννοια ότι αν ο έλεγχος ήταν περιοδικός, τακτικός, υπήρχε ειδοποίηση, μας λένε.
1: Ναι. Ότι θα έρθω.
0: Ναι.
1: Άρα το βγάζετε. Το βγάζετε.
2: Αν έκανε έγγραφη καταγγελία ο Νότης Παπαδόπουλος και πήγαιναν για έλεγχο, τότε νομίζω δεν ειδοποιούσαν τον γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, δεν έχει πιστοποιήσει το πτυχίο στο Δικατσάι, κυρία. Δεν υπάρχει πτυχίο ιατρικής από τη Χαβάη για το κβαντικό που είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Χονολουλού, είναι κβαντική,
0: κβαντική ιατρική. Μπήκα και εγώ στο ΔΟΑΤΑ πια, Ναι. Δεν είναι εδώ, δεν είναι Δικατσά, είναι εδώ ΑΤΑΠ. Από περιέργεια να δω μήπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει
2: λάβει επιστοποίηση.
0: Είναι στα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν είναι. Mm-hmm. Τα θέματα μας είναι άλλα βέβαια τώρα. Είναι και αυτό που πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά την προστασία της υγείας. Απλώς θα πρέπει λίγο πιο υπεύθυνα, θεωρώ εγώ, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι αρμόδιοι φορείς και οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν ποιοι γιατροί κάνουν λάθος τη δουλειά τους, ποιοι είναι αντιποίηση αρχής, ποιοι επαγγέλματος κτλ. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ένας τύπος που έκλεψε το γρηγορόσημο στην εφορία.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα.
2: Πιστεύεις τη ζωή σου στο γιατρό.
0: Υπάρχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα και κάποια πρόστιμα. Αλλά δεν δημοσιεύουν. Δεν λένε ότι ο Χρήστος Κούτρας, παιδιά, κάνει το γιατρό χωρίς να είναι.
1: Μα δεν έλεγε ότι ήταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Και την πήγανε.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
2: Και ναι, μετά έλεγε ότι είναι ολιστική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Βαντική και σαμανική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης στη διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174 στα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber και εκεί μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. 6981231003.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρά θέματα με τις τιμές των καυσίμων. Το έχουμε αντιληφθεί πια όλοι.
2: Μα δηλαδή, η αύξηση είναι πια καθημερινή.
0: Όταν περνάς βενζινάδικο, ψιλοτρέμεις. Σήμερα στην Κηφισίας, εγώ το αγαπημένο μου βενζινάδικο 2,22.
1: 2,22.
2: Και 2,15 το πέτρελο.
0: Πρωί-πρωί.
1: Οι Χούθοι έχουν καταλάβει όλη την Ιεμένη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε τώρα θα γίνεται. Για να μην μπερδεύονται και διάφοροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τον Περσικό και το Διόργα Σουέζ κτλ.
1: Η μία είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι,
1: του βγάζει. Ναι. Πώς λέγεται, του. Όχι Σουέζ.
2: Θα λένε τώρα οι πολιτικοί όλοι. Όλα.
0: Περσικός.
1: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
0: Πώς να λέγεται. Ποιο πώς λέγεται.
2: Τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα στενά του Ορμούζ.
2: Ναι.
1: Το ένα Περσικός. Λοιπόν, είναι θάλασσα.
0: Τα στενά του Ορμούζ οδηγούν στον Περσικό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Είναι και τον Παραλταμπάμπ.
1: Πέντε λέει. Πώς το λέει, 5 εκατομμύρια βαρέλια περνούσαν κάθε μέρα από εκεί, από αυτόν τον τεράστιο
0: αγωγό
1: που ήταν 750 μίλια και τον βομβαρδίσαν οι Χούθοι.
0: Σύν ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι παιδιά δεν έχουμε διάφορα θεματάκια. Στην Γερμανία που βγάλαμε τον συνάδελφό μας τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle,
1: 5 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μας είπε ότι οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ότι θα φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο.
2: 3 ευρώ. Και σύντομα.
0: Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα. Το άλλο θέμα που έχει εντύπωση και το συζητάμε.
1: Και δεν ασχολείται ο Τραμπ, γιατί φοβάται ότι αν αρχίσει ένας πόλεμος που εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία μέσα, το πετρέλαιο θα πάει στα 200.
0: Ναι.
2: 107,6.
0: Έχουν σταματήσει και τα δηλισμένα, μας έλεγε ο Φιλιππίδης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έρχεται μάλλον δύσκολος χειμώνας.
1: Κάντε τουλάχιστον κάτι με το ρεύμα.
0: Έτσι,
2: τι να γίνει με το ρεύμα.
0: Εγώ σε μένα απευθύνω.
2: Καταρχήν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη οριζόντια. Έτσι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει για το ρεύμα κάτι.
2: Δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ελλάδα, πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο ευρωπαϊκό.
1: Παράγουμε ρεσί.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, τι να μας εκτελέσουν.
1: Το 50% του ρεύματος το οποίο παράγουμε είναι άπε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή γίνεται από αιωλικά και από, πώς τα λένε τα άλλα, τα ηλιακά. Λοιπόν, αν βάλουμε μπαταρίες αυτά, κάτι θα γίνει. Γιατί δεν θα μπαίνουν μέσα.
0: Πω κάτι, για να μπουν οι μπαταρίες θέλουν χρόνια. Το και το, τα κάνουμε.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα και για το ποπός μας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και το άλλο το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υποθέτω το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, είναι το πόσο μεγάλα φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό δωμάτιο. Σοβαρό.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας. Γεια σας κυρία Κουφονικολάκου,
2: καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά κι εμείς.
0: Πώς το βλέπετε το θέμα της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ?
3: Έχω ξαναπαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν, όχι, είμαστε ένα κόμμα των τριών μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους πολίτες.
2: Και αν δεν φτάνουν οι δικές σας δυνάμεις.
3: Απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο έχει να εστιάσουμε εκεί. Ξαναλέω, ακόμα δεν έχουμε κλείσει 4 μήνες, θα κλείσουμε σε κάποιες μέρες. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
1: Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και περιμένουν εκεί στην είσοδο μπάσκετ μπουν μέσα στο κόμμα, θα τα πάρετε κάποια στιγμή, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχει μπει ως όρος είναι αυτός για τη βουλευτική ιδιότητα και ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια και προκρατημένες θέσεις. Αυτό έχουμε πει από την αρχή. Τώρα, εάν με ρωτάτε, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό με ρωτάτε, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να σας πω ότι σύντομα θα μάθετε, διότι θα αποφασίσουν επ' αυτών τα συλλογικά μας όργανα.
0: Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
3: Σας απάντησα. Για εμάς έχει απόλυτη προτεραιότητα η εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Έχει σημασία που το λέω αυτό.
0: Άρα όλοι θέλετε με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Όλοι θέλουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων. Γιατί η ακρίβεια καλπάζει, γιατί η διαφθορά ταλανίζει τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να επιτευχθεί επιτέλους και στην Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί οι μισθωτοί υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές ανάγκες. Επομένως, για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε εμείς. Είναι το ζήτημα υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών για το δημόσιο.
2: Ναι, αλλά είναι το ζήτημα για εμάς τους ψηφοφόρους, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε ότι ψηφίζοντας ΕΛΑΣ, εάν και εφόσον είναι αυτοδύναμη και πρώτο κόμμα, πολύ ωραία σχηματίζει η κυβέρνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, να ξέρουμε και τι θα γίνει παρακάτω, ώστε να μείνει και η χώρα ακυβέρνητη. Δεν το έχουμε το δικαίωμα στους ψηφοφόροι.
3: Καταρχάς.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, να μην ξέρουμε το παρακάτω.
3: Καθόλου δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανησυχία το 2023, όταν πράγματι η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε αυτοδυναμία και προχώρησε δεύτερη φορά σε εκλογές. Δεν έγινε τεράστιο θέμα. Δεύτερον, όλη αυτή η κινδυνολογία.
0: Το 2023, ναι, στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Και ήταν ψηφισμένος, ήταν ψηφισμένος ο νόμος της απλής αναλογικής.
3: Όπως είπε λοιπόν, σας απαντώ, και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που ανήκει στο δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ακυβέρνητη χώρα δεν υπάρχει. Και η φύση και η πολιτική απεχθάνονται το κενό. Από τη δική μου την πλευρά λοιπόν σας λέω ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και ο πολίτης έχει δικαίωμα οπωσδήποτε να γνωρίζει, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι υπάρχει ένας ακέραιος πολιτικός φορέας, ο οποίος ειδικά με επιμονή στα ζητήματα της εντυμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα προσπαθήσει την επόμενη μέρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό όφελος για τη χώρα. Πραγματική προστιθέμενη αξία. Και αυτό και σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινότητα, έτσι, τον έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ξαναλέω, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
0: Κυρία Κουφονικολάκου,
1: το πακέτο αυτό της ΔΕΘ, το οποίο παρουσιάσατε, έχουμε καταλήξει τελικά πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταλήξει. Ναι. Οι άλλοι φαίνεται να ταλαιπωρούνται. Δηλαδή, βγάλανε στην αρχή ένα κόστος 18 δις για μικρό μέρος του προγράμματος, μετά εμφανίστηκαν με 13 δις για όλο το πρόγραμμα, μετά άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι είναι 40 δις το πρόγραμμα.
1: Εμείς 7,5 από την αρχή, εγώ κάτι. Για 7,5 εγώ ακούσα.
3: Εμείς από 7,5 είναι τα δικά μας. Βέβαια, η δική μας κοστολόγηση.
0: 7,3.
3: Από την 7,3-7,4, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ότι λαμβάνουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, ότι θα πρέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσει τα προγράμματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα πρέπει όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας να υποβάλουν, προκειμένου να γίνει αυτή η στάθμιση. Και είπαμε συνολικά ότι θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις, υποχρεούμαστε. Πώς το είπατε πριν, το δικαιούται ο πολίτης. Και για το αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και για την πολιτική στόχευση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το ότι κοστολογώ σωστά και ότι είμαι εντός του πλαισίου, και ένα άλλο ζήτημα το αν έχω στοχεύσει σωστά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι αδιανόητη, η οποία αφορά πάνω από 700.000 εγγεγραμμένους ανέργους και όλους τους
1: επόμενους. Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή έχουν έχουν στο μυαλό τους να κόψουν το επίδομα.
3: Συντονισμένη επίθεση. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει σε συνέντευξη. Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να κοπούν και να εξορθολογιστούν, συγγνώμη, και περισσότερα. Μίλησε μάλιστα και για την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για την επιδότηση ενοικίου. Έτσι. Με διορθώνετε αν κάνω
0: κάτι τέτοιο. Κυρία Κουφό
3: Νικολάκου, ναι,
0: για να κλείσουμε.
3: Άρα, ναι, ένα κοστολόγηση, ναι, δύο πολιτική στόχευση. Εγώ πρέπει να αποδεικνύω, ναι, ότι έχω και τα εργαλεία να παρακολουθώ την υλοποίηση των στόχων μου, μάλιστα, αλλά και ότι έχω χαρτογραφήσει τις προεξάρχουσες ανάγκες. Εάν εμφανίζομαι στη ΔΕΘ όπως ο Πρωθυπουργός και δεν έχω ούτε ένα μέτρο για την ακρίβεια, είναι ένα πραγματικό ερώτημα το αν είμαι άξιος να συνεχίσω να βρίσκομαι στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Για να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, το κόμμα σας έχει συγκεκριμένη πρόταση για το τωρινό κύμα ακρίβειας, κυρίως στον τομέα των καυσίμων? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
3: Κοιτάξτε, για τα καύσιμα έχει μιλήσει ήδη ο τομέας, αλλά θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε συνολικά, ολιστικά, αν θέλετε. Είναι και, ναι, της μόδας επειδή αυτή
0: τα, λέξη. Σωστό. Μιλώντας, επειδή τα καύσιμα ναι, επηρεάζουν όλη την οικονομία.
3: Σωστά.
0: Για τα καύσιμα συγκεκριμένα.
3: Έχει μιλήσει και για. Έχει μιλήσει ο τομέας και για εισφορά και για άλλα πράγματα. Έχει μιλήσει και για έκτακτα μέτρα στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Ειδικά για την ακρίβεια, έχουμε ένα τριπλό μέτωπο. Το ένα είναι το βασικό καλάθι. Εκεί έχουμε πει ευθέως ότι υπάρχει το ζήτημα, η ανάγκη της μείωσης του ΦΠΑ αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και για θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως συγχρόνως κάποιος πρέπει να δουλέψει και στην ενέργεια. Για την ενέργεια έχουμε μειώσει για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% με εγγυημένη ποσότητα ενέργειας, με μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και συγχρόνως πρέπει κάποιος να επενδύσει και στη στέγαση, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εκεί πρέπει να οριοθετήσει κανείς τα Airbnb, πρέπει να αποσυνδέσει την Golden Visa από τις κατοικίες, πρέπει να επενδύσει στην ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και να τα δώσει στην αγορά και ούτω καθεξής.
2: Καλό σας μεσημέρι!
3: Συγγνώμη που σας είπαμε.
0: Γεια σας, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters, διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στο Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή καθώς και στη Σταδίου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνέαδου. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στους ισχυρισμούς απάντησε μέσω του Sky ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι οι διασώστες είδαν τον γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στο γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενο μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent, αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στα $108 το βαρέλι. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η φίλη μας η Πινελόπη λέει: χαίρεται, ένσταση σχετικά με τα σχόλια για την υπόθεση Μαζονάκη. Θεραπείες αυτές, ναι, απευθύνονται στους ψηλά βαλάντια, αλλά δεν κατανοώ και μορφωμένους. Είναι προσβολή για το μορφωμένο, και δεύτερον, όλοι οι μορφωμένοι στη χώρα είναι υψηλόμυστοι. Όχι. Αλλά ένας μορφωμένος άνθρωπος ψάχνει λίγο καλύτερα πριν πάει να
1: υποβληθεί σε τέτοιου είδους
0: θεραπείες. Από αυτή την έννοια, μην παρεξηγέστε τόσο εύκολα, καταλάβετε. Τώρα δεν θα πω τι λένε για αυτό, εντάξει.
2: Τώρα, άμα πηγαίνεις σε μάγους, δεν μπορεί να είσαι και πολύ μορφωμένος, με συγχωρείς. Πρέπει να έχεις το κάλο.
0: Όλοι το πιστεύουν, παιδιά, μην το συζητάμε τώρα.
2: Μπορεί να υπάρξει ένα περιβάλλον που να σε πείσει να πας. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω γενικώς.
0: Η πελατεία ήταν από το πάνω ράφι.
2: Πηγαίνουν στον υπνοτιστή, έστειλε η άλλη τη φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Μία από τις δύο φωτογραφίες που φαίνεται να έχει τραβήξει η γιατρός, τον άτυχο τον Μαζονάκη, όταν ήταν στο κρεβάτι εκεί στην πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι μία από τις δύο φωτογραφίες έχουν αποσταλεί και μάλιστα σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρό υπνοτιστή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση η ομιλία του, μέχρι στιγμής εκεί κινείται. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου, και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία, ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα και την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως, και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη, όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης, καθώς, θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα, και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό της περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χτίσουμε μία καινούρια κουλτούρα αποτεμίευσης, ώστε τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στην Ελλάδα όταν θα γίνουν 18 ετών να έχουν στη διάθεσή τους Ένα όχι αυτά τα φρόντο περιουσιακό στοιχείο όταν θα ξεκινούν τη ζωή τους, το μηδενικό ένφια σε 650.000 ιδιοκτήτες, την απαλλαγή 6 εκατομμυρίων οικιακών παροχών ρεύματος από τα έξοδα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και όλα αυτά με βάση έναν μακροπρόθεσμο συνδυασμό αυξήσεων και φόρων αφαιρήσεων.
1: Λοιπόν, αυτά. Αναφέρθηκε και λίγο στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης.
2: Και δεν ψηφίζουν το Σύνταγμα, έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά να βρει κάποιον πριν και να συμφωνήσει μαζί του για κάποιο άρθρο να το ψηφίσουν, δεν έκανε.
1: Αλλά πρέπει να θέλουν και οι άλλοι όμως να το ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά δεν
1: πρέπει
2: είδα
1: να θέλουν και οι άλλοι, δηλαδή.
2: Προφανώς θέλουν πριν να θέλουν. Ναι. Αλλά δεν είδα καμία προσπάθεια να συμφωνήσει με κάποιους για να πει, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο, ας προχωρήσουμε.
1: Νομίζω
2: να το
1: ότι τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης είχαν βγει και σε διαβούλευση και ποια θα αλλάξουν κτλ. Ναι. Δεν είδαμε και από κάπου αλλού διάθεση για να υπάρχει μια τέτοια
2: σύγκληση. Η κυβέρνηση θέλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες.
1: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, βεβαίως. Αλλά πρέπει και όλος να πει ότι
2: και το AI. Λες και το AI που θα το βάλουμε εμείς στο Σύνταγμα θα αλλάξει. Εμείς το παράγουμε το AI. Δεν φτιάχνετε από την Anthropic και την Meta και από τους άλλους.
1: Από αυτούς φτιάχνετε, αλλά σαν χώρα δεν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο.
2: Βεβαίως, εμείς από εμάς θα εξαρτηθεί.
1: Το πλαίσιο για τη χώρα μας, ναι.
0: Και πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα.
2: Αστεία
1: πράγματα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας.
1: Γιατί να μην το έχουμε, και άμα το έχουμε.
0: Γιατί να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας. Κάνουν ένα νόμο, 8.000 νόμους κάθε χρόνο κάνουν.
1: Και έτσι μπορεί να γίνει, ναι. Ας γίνει ένας νόμος και
0: ξέρω πώς το. Δεν είμαι μελετητής της.
1: Ναι, βέβαια μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό.
0: Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω ότι την επόμενη βουλή, όποια και αυτή είναι, ό,τι άρθρα θα βγουν προς αναθεώρηση, θα ψηφιστούν,
1: θα ψηφιστούν
0: ή δεν θα ψηφιστούν.
1: Έτσι.
0: Το χρειαζόμαστε να υπάρχει αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφανώς ναι, το χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα εδάφια. Mm. Ας πούμε, διαφωνεί κανένας να γίνει αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
1: Όχι, κανείς.
0: Υποθέτω.
2: Σε αυτό λοιπόν το νόμο τουλάχιστον θα μπορούσε να συμφωνήσει και να βάλουν κάτω και να πούνε έτσι θα είναι ο νόμος, γραμμή-γραμμή όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να προχωρήσει. Έτσι. Βέβαια η αντιπολίτευση στην άλλη μεριά σου λέει, εσύ είπες ότι θα ψηφίσεις πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μπορεί να βγαίνει ο νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι συμφωνία ολονών. Και πήγες και έβγαλες τον Ντασούλα.
0: Ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλει.
1: Γιατί ποιος άλλος έπρεπε να είναι.
2: Κάποιον ο οποίος συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε.
0: Κάποιον, όταν... Να βγει κάποιος που συμφωνούν όλοι δεν θα υπήρχε.
1: Δεν έχει γίνει και ποτέ νομίζω.
2: Πώς δεν έχει γίνει.
1: Δεν βγαίνει. Στην περίπτωση η άλλη παπούλια δεν ήταν.
2: Δεν ψηφίζει. Στην άλλη φορά χρειαζόταν 180 για να ψηφιστεί. Πώς... Άρα συμφώνησαν και οι άλλοι.
0: Πόσα κόμματα έχουμε στη Βουλή, μωρέ Γνώτη.
1: Πολλά.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Αυτό, επ' αυτή την έννοια το λέω.
1: Εσύ λες να
0: εννοούμε να υπάρχει η βασική συμφωνία.
2: Τώρα, καταρχήν δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Ναι. Η πρόεδρη ήταν.
0: Του αντιπάλου.
2: Του αντιπάλου. Να συμφωνήσουν αυτό και οι δύο. Ναι. Πρώτη φορά έχουμε του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ έχει αλλάξει το νόμο, ο οποίος λέει ότι μπορεί να βγαίνει με 151 και το λέει εκεί. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία. Πράγματα πρέπει να βρούμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας στο οποίο θα συμφωνούν ένα πάνω από ένα.
1: Αυτό που λέμε κοινή αποδοχή. Αλλά ομόφωνα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση.
2: Ομόφωνα, ναι, όχι, παιδί μου.
1: Τέτοια.
2: Θες όμως και άλλο ένα.
1: Στη Βουλή.
2: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο Ιωάννης Κιμιώνης λέει, κύριε Κούτρα, το πάνω ράφι μένα, αλλά δεν θυμάστε όταν ο Κρεμαστινός επέβαλε με το ζόρι το 88 την εγχείρηση του Ανδρέα στο Χέρφιλντ για να σωθεί, πόσα χαϊμαλιά του είχε φορέσει η Δήμητρα Λιάνη. Κακά τα ψέματα, ο φόβος μπλοκάρει τη λογική σε όλους και στο πάνω ράφι. Και η Ελένη, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα δεν πήγαιναν στα Medium. Ναι.
2: Παιδιά, δεν το λέμε. Με συγχωρείτε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν...
2: Όταν είσαι στον τελευταίο.
0: Ποιος τον διαφωνήσει με αυτό που λέτε, αφού έχει συμβεί.
2: Όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητάνε από κάποιον μάγο να τον κάνει καλά.
1: Από οτιδήποτε, να πιαστούν από κάπου.
2: Μια ελπίδα. Ναι. Αλλά τώρα για να πας να σου αλλάζει το αίμα για να νιώθεις καλύτερα, να πηγαίνεις ένα.
1: Ή για να χάσεις κανένα κιλό, ή για να αλλάξει η διαδεξία σου ή οτιδήποτε.
2: Και να πεθαίνεις.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο υπερβολικό. Ωστόσο, αυτό που είπαμε και πριν. Όταν υπήρχε ένας κύκλος ο οποίος έλεγε, εγώ πήγα, δείτε, ήταν καλά, έκανα. Και ενδεχομένως να πείσει και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο, ώστε να κάνει μια επίσκεψη και να πάρει εκεί την απόφαση του αν θέλει να το κάνει ή να μην το κάνει.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Mm-hmm. Είναι και ότι η πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Τους ανθρώπους δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.
1: Με τους ελέγχους.
0: με τους ελέγχους, με το γεγονός ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η παραπλανητική διαφήμιση, mm-hmm. με το γεγονός ότι θα πρέπει να καυτηριάζονται πρακτικές επικίνδυνες. Αφήστε έτσι. Το παράνομες μόνο. Επικίνδυνες και να υπάρχει ένα πλαίσιο, στο αυτό το πλαίσιο να ξέρει ο άλλος mm-hmm. τι επιτρέπεται να κάνει, γιατί ακούνε.
1: Και με τον ακλίνη κάνα τέτοιο ιατρείο.
0: Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν για κβαντικές ιατρικές, σαμανικές ιατρικές, ολιστική ιατρική. Το θέμα της ολιστικής ιατρικής έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ξέρει δηλαδή ο Χρήστος Κούτρας από την Τρίπολη τι είναι η ολιστική ιατρική? Όχι. Πάει ο Νότης Παπαδόπουλος σε ένα και του λέει «Α, πήγα σε έναν ολιστικό, έγινα καινούργιος». Mm. Πάει κι αυτός.
1: Πήθηκε
0: σε
1: ένα.
0: Εδώ όμως, ναι. εκτός από το στόμα σε στόμα, εκτός από την ατομική ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, ίσως η πρώτιστη, χρειάζεται να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο να μην λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Και να σε καθοδηγεί με κάποιο
0: τρόπο. Εδώ λειτουργούν σκιτζίδες.
1: Ναι. Εδώ...
0: Γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, λαδώσαμε το Τζούνο, τον Παπαδόπουλο και πήρα την άδεια. Επικίνδυνο είναι και αυτό. Αλλά όχι για την ανθρώπινη ζωή.
2: Mm-hmm. Ήθελα να ξέρω πόσα τέτοια γιατρία με μάγια λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά. Όπως επίσης, αυτά μας έλεγαν και οι επικεφαλής των ιατρικών συλλόγων, πόσα έχουν κλείσει.
2: Πόσα.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε διότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε διότι υπάρχει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υφίσταται.
2: Κάτσε, με συγχωρείς, υπάρχει προστασία. Τι κάνει το γιατρείο, τι είναι αυτό?
0: Υπάρχει προστασία. Δεν ανακοινώνεται. Επίσης, ένας φίλος εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σωστό. Το γιατρό από τη Σκύρο, τον θυμάστε?
1: Μάλιστα, ο οποίος δεν είχε.
0: Υπήρχε ένας γιατρός που δεν ήταν γιατρός.
2: Ναι, το λέγαμε.
0: Και ήταν στο νοσοκομείο 20 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε με τη Φεράρι.
2: Χωρίς πτυχίο. Ρε παιδί μου, αυτός κορόιδεψε το σύστημα. Κορόιδεψε το σύστημα, δεν είχε χαρτί.
1: Χωρίς. Μπορεί οπωσδήποτε να παρουσιάσει κάτι πλαστό και να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να είναι σε νοσοκομείο. Μπορεί να επεμβαίνει σε ανθρώπους. Να κάνει ιατρικές πράξεις.
2: Αυτό είναι επειδή πέσαμε σε έναν απατεώνα.
1: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι γιατρία τα οποία δουλεύουν καθόλου ανώμημα και λένε απίθανα πράγματα. Έχεις αλλεργία, έλα σε μένα θα στυλίσω.
1: Ναι.
2: Και στο τσουβάζει εκεί και παίζει πιάνο, ξέρω εγώ, ακουμπάς τα δάχτυλά σου και σου λέει φταίει το σπανακόριζο. Και σηκώβει το σπανακόριζο και βλέπει ότι δεν έγινε τίποτα. Έχει δώσει 3.000 εν τω μεταξύ. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο
1: πρέπει να ελεγχθεί.
2: Και να μην βγαίνουν κομπογιανίτες και να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου.
0: Και θα, πρέπει το 95% των γιατρών ή το 99% των γιατρών που είναι νόμιμοι, καλοί στο λειτουργήμά τους και σπουδαγμένοι και τα λοιπά, να προστατευθούν από το 1% που συμβαίνει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει έλεγχος και για το τι αγοράζουν ως μηχανήματα και πώς μπαίνουν και πώς εισάγονται και πώς πιστοποιούνται αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολλά θα πρέπει, λέμε κι εμείς, μετά Χριστόν προφήτης.
2: Όχι, και οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη. Ο ιατρικός σύλλογος έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό πέφτει στο κεφάλι του σήμερα. Έτσι, σου λέει ο Κομπογιαννίτης, ο κανονικός γιατρός είναι το ίδιο.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας,

0: μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Λοιπόν, να συνδεθούμε εκ νέου με τη Βουλή. Τώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ελπίδα που δίνετε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής. Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγοραστική του δύναμη, και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείναμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια, παντού. Ελπίδα είστε εσείς? Ελπίδα πού, στα ενοικία? Πήγαινε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να άκουσε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη. Ουδέποτε ξανά η χώρα δεκαετίες ολόκληρες είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Και όταν τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε, μας λένετε λαϊκιστές. Και μετά ένα ενίκιο

0: που δεν λύνει κανένα πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού και δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια φοιτητές και νέες οικογένειες για να στεγάζουν τα όνειρά τους. Ελπίδα, τι ελπίδα? Ελπίδα στην υγεία, που έχετε θράσει να απαντήσετε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ότι τα έχετε κάνει. Τα έχετε κάνει, γι' αυτό ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη μαζί με τον λαό της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια. Ελπίδα σε τι? Στους θεσμούς που ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, και τι δεν έχετε κάνει? Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των θεσμών? Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές κάνατε. Παιχνίδαμε τη δικαιοσύνη κάνατε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και καλεσμένος αύριο στην εκπομπή μας στην τηλεόραση, οπότε θα κάνουμε μια εφόλης της ύλης συζήτηση μαζί του. Ο Τάσος λέει εύστοχα νομίζω, τι να κάνει η πολιτεία βρε παιδιά, όταν ο άλλος βγάζει τα χρυσαφικά στην αυλή, τι να κάνει η πολιτεία?
2: Ναι,
1: το άλλο αυτό, δεν το λέω, κατάλαβες?
2: Ναι. Σε αυτό όντως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η πολιτεία. Ενημερώνει η πολιτεία.
3: Ούτε και όταν υπάρχει πολιτικός ερηγός στη Βουλή, ο οποίος μιλάει για επιστολές του Ιησού και για ματζούνια. Δεν είναι φανερό αυτό?
2: Εντάξει, και υπάρχει κόσμος ο οποίος προστρέχει και συγκλίνει και ψηφίζει και προτιμά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να έχει και η πολιτεία έναν αστυνομικό στο πλευρό του καθενός, έναν πυροσβέστη, έναν γιατρό, έναν δημόσιο λειτουργό, έναν δημόσιο... Δεν γίνεται.
3: Ναι, αλλά μπορεί να έχει ένα φίλτρο που αυτός που
2: λέει... Αυτός συζητάμε, ότι... δεν ελέγχω.
3: Ότι ναι, θα σου βγάλω το γόνατο με μάγια και θα στο κάνω καλά.
2: Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει.
1: Και ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πήγανε τη Δευτέρα, λέει, κάποιοι τους χαρακτηρίζει στο ιατρείο και τους είπαν ο δημοσιογράφος ότι είναι κλειστό. Και λέει, ρε παιδιά, το έχουμε κλείσει εδώ και μέρες το ραντεβού.
2: Τώρα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
5: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
11: www.frictoria.com.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ποια μέτρα συζητά η κυβέρνηση μετά την εκτόξευση των τιμών ενέργειας? Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν. Ωστόσο, μέχρι τότε.
1: Και από την Παρασκευή συνέχεια παίρνει επάνω. Δηλαδή την Παρασκευή που έλεγα 2,10,9. Δευτέρα 2,13,9. Σήμερα 2,15,9.
2: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
0: Παρέμβαση εισαγγελέα για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Ζητεί να ερευνηθεί τι? Το ποιος φορέας θα έπρεπε να έχει ελέγξει το ιατρείο ώστε να είναι νόμιμο, να λειτουργεί νόμιμα. Εν τω μεταξύ προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, τα έριξαν και στους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.
3: Και τις περισσότερες διαδικασίες, σχεδόν όλες τις διαδικασίες, τις έκαναν οι διασώστες. Γιατί όταν έφτασα στο ζωμία, είδαν το γιατρό μόνο να κάνει με το ένα χέρι κάρπα. Φανταστείτε πόση ώρα ήταν σε ανακοπή και δεν το γνωρίζουμε.
4: Υπάρχουν σε κρεμότητα ακόμη αρκετά πιστήρια τα οποία εξετάζονται, κυρίως στη Διεύθυνση Δημοτολογικών Ερευνών. Mm-hmm. Και ψηφιακά πιστήρια, αλλά και δεδομένα που αναμένουμε από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Φωτιές άναψε ο βουλευτής Πάνας του Πασόκ για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τον αδειάζουν στελέχη του κομματός του, βολές και από την κυβέρνηση.
5: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
6: Άρα θα συζητήσουμε.
5: Πού το κακό, κύριε
7: Δημήτρη, να μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
5: Γιατί να ρωτήσω
7: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
5: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
8: Και όσοι έθεσαν αυτή την άποψη τήθηκαν συντριπτικά. Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ, είναι του αντίθετου της πλειοψηφικής.
6: Έρχεται και ο κύριος Πανάς και λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα να λέει ότι οι καθηγητές τους κάνουν απλώς μια διεκπεραίωση μέσα στην τάξη. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση των καθηγητών, επαναλαμβάνω, από τους μαθητές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των καθηγητών από τα όργανα της πολιτείας, χωρίς σχόλιο.
6: Εγώ δεν λέω ότι είναι ιδανική αξιολόγηση και σίγουρα η επόμενη θα έλεγα.
8: Θα πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων,
6: πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Κανείς δεν φεύγει. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Σελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε καταρχάς το Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και δεν θα σας απογοητεύσω. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας απογοητεύσω λιγάκι
0: εσύ,
9: εγώ.
0: Εσύ, Θα μας απογοητεύσεις εσύ, ωραία.
9: Τι έγινε, Σπύρο μου? Έγινε εδώ και πολλή ώρα. Έγινε μια σύγκρουση τριών οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Παραλιακή, στο ύψος του Περιστερίου. Άρχισε να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και από πίσω έγιναν άλλα δύο τροχιά συμβάντα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, όσοι κατεβαίνουν από την Κηφισιά, λίγο μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού, σχεδόν ακινητοποιούνται και πηγαίνουν με πολλά προβλήματα μέχρι το ύψος της γέφυρας Αχαρνών, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, για να καταλάβουν όλοι. Το καλό είναι πως δουλεύουν οι εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή και η Κηφισίας, που είναι η πρώτη τη τάξη, ας πούμε, εναλλακτική διαδρομή, σας κατεβάζει μέχρι τους Αμπελοκήπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κίμης. Και εάν είστε πιο χαμηλά και θέλετε να μπείτε στην Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία Αχαρνών Ιπατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αν είστε προς τα δυτικά, βορειοδυτικά προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατία στους Αγίους Αναργύρους, από το Μενίδη δηλαδή στις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους, και μετά βγείτε στην Εθνική Οδό, θα έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Ή τη λεωφόρο Φιλής. Τι άλλο έχουμε στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίση Αμαλία, στον άξονα. Για την ακρίβεια, Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας μέχρι τη Βουλή, και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, και στη Σταδίου, και σε όλο τον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ακούσατε τον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Εμείς θα αρχίσουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία και έχουμε ήδη μια μετοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απαντά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας μετοπική σύγκρουση και αμέσως μετά στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
10: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα, καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα.
11: Ακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Όλους τους Έλληνες.
0: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άντζη Κούκη. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά την πρώτη ψηφοφορία, καθώς σήμερα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερψήφισε τις προτάσεις της πλειοψηφίας, με τις οποίες είχε δηλώσει συμφωνήσει κάποια στιγμή, ενώ συνάμα με ψήφρασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως μια παραδοχή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Άντζη, καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η Άντζη Κούκη, θα επανέλθουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφερό. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
13: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Η σημερινή μέρα είναι 4,5 λεπτά, η χθεσινή 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό.
0: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην...
14: Βέβαια.
0: Στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
14: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναφέρθηκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη από την Κίνα και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή τι κάνουμε άμεσα, γιατί το πρόβλημα είναι τώρα.
0: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης, θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι κάτι εκτακτό, γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας με τον αρμόδιο Υπουργό, οπότε είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ.
14: Κύριε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραστεί σύσκεψη από το Βερολίνο, όπου η Γερμανία αντιμετωπίζουν και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Άρα νομίζω ότι ο τρόπος που αυτό που θα επιλέξει η κυβέρνηση να κινηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
0: Κάτσε, μείωση φόρων
14: αυτά τρία είναι.
0: Των ειδικών φόρων. Υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
14: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
0: Ναι, ναι.
14: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ για παράδειγμα μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ, δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής, προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, των προϊόντων. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές.
0: Δεν υπάρχουν πολλές, και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα, Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση οι ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξηγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
14: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε, λέει, πώς θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισε οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένου πετρελαίου, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
0: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη, βγήκε στο Μέγκα, είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
15: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
0: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
14: Από ό,τι έχω καταλάβει δεν ακούει ραδιόφωνο Sky.
0: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
14: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο διυλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη
16: παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι έχουν, δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από διελιστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης στα χρηματιστήρια τα τοπικά. Εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχει ο δείκτης Platts. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Platts καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent, και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός, ωστόσο, αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα δηλαδή.
0: Ναι,
16: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
0: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου Μάρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Οι οδηγοί εμφανίζονται έντονα προβληματισμένοι στα πρωτήρια που βρισκόμαστε, και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους, επιχειρούν να βάζουν ας πούμε λίγο 20 με 25 ευρώ.
0: Εγώ πάντα 20 ευρώ έβαζα, είναι το γνωστό.
17: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει, όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους. Έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
17: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά.
0: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή, αν το έχουν δει στην αντλία τους, ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ, βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι.
17: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πρατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε. Ναι.
0: Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
16: Ναι, αν υπάρχει μια μικρή κάμψη.
0: Υπάρχει, Νίκο.
16: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, ναι, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στο δρόμο η αλήθεια είναι καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
0: Το αντίθετο θα έλεγα.
16: Στους τζίρους των πρατηρίων εννοώ από πλευράς ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής. Αλλά τεχνητά δηλαδή. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν είναι μικρότερες ποσότητες.
0: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω, να μην κάνω το άχαρο ερώτημα ότι αν βλέπεις κάποιο φως τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
16: Μετά από πολλές, περίπου 20 ημέρες που ήταν τέρμα πατημένο το γκάζ στην αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο ντίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια έδειξη, μεγάλες αυξήσεις και το επόμενο διήμερο, δηλαδή 1 με 2 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδοι και ντίζελ σε μέση τιμή χώρας κοντά στο 2,20.
0: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένεις να βγει κάτι σήμερα?
16: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων, έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, αλλά δεν δείχνει να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα χτιστούν οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη. και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει, ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών, την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την υπερασπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4 και 4 το απόγευμα. Όπως φέρεται να ισχυρίζονται, 6 λεπτά μετά ειδοποίησαν τον στενοφόρο, το οποίο έφτασε στις 4 και 26. Και επειδή δεν υπήρχε φορείο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ. Τα αλάρμ που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα 3 φορές, χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ, λοιπόν, που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς τραυματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις 2 φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε στην απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο, Σπύρο, έχει κατονομάσει τον ανακριτή ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο, γιατί όλοι λέγανε αρχικά ότι την έχει στείλει τη φωτογραφία και το βίντεο στο σύζυγό τη.
0: Ναι, ναι, σωστά.
18: Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στο σύζυγό μου. Έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία του και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2025 και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4, ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν 2 αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα, και ο κατηγορούμενος προσκόπησε ένα έγγραφο συνταγογράφησης ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί τους. Και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα αυτό, προφυλακίστηκε
0: και οι δύο. Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο έως καθόλου ύπνο, γιατί παρακολούθησες όλη αυτή τη διαδικασία και το ξέρω, γιατί ενημέρωνες συνέχεια και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι μετά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
18: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία του στον ανακριτή και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του στον ανακριτή. Διεκόπη η απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήταν διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνη φώναζε ότι δεν ήθελε να της παρασκευθούν οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι τα ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος μέχρι τις 6:30. Μετά επανήλθε, συνήλθε η σύζυγός του. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Είναι ακόμα στην αρχή είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες η απολογία των κατηγορουμένων και με την, το επεισόδιο αυτό, τέλος πάντων, την αδιαθεσία που ένιωσε η γυναίκα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και βρισκόμαστε, ενώ ο σύζυγός της παραμένει προσωρινά κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκτέλεση της διάταξης του ανακριτή για την προσωρινή κράτησή τους και τη μεταγωγή τους σε σοβρονιστικό κατάστημα. Τώρα, όσον αφορά εδώ που βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, θέλω να σου πω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η γιατρός κατά την παραμονή της στην υποδιεύθυνση ασφαλείας πριν την πολύρρα απολογία της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σου πω ότι φέρεται να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το βάρος της υπόθεσης και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Φέρεται να ρωτούσε εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να ζητούσε να βγει λίγο έξω προκειμένου να πάρει λίγο αέρα, και φέρεται να ρωτούσε ακόμη και αν ο χώρος όπου κρατούνταν θα αποτελούσε το κελί της. Ζήτησε μάλιστα από τη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα, Σπύρο.
0: Ναι. Προφανώς υπήρξε κάποια σύγχυση με όλη αυτή τη διαδικασία. Ο σύζυγός της πάντως είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μας λέει. Και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα διηγηθούν ουσιαστικά.
19: Ακριβώς αυτό. Μέχρι να εκδοθεί, να δοθεί το φυλακιστήριο τους και να αποφασίσουν σε ποιες φυλακές θα γίνει η μεταγωγή τους.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Η Βιβί Γκίκα από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Διαφημίσει και επιστρέφω.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One.
21: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
22: Sky 100,3.
23: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
24: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
25: 24 ώρες μαζί σας.
26: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
27: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
28: Σούπερ μάρκετ, βιβλία meeting, βιβλία ενεργείο, βιβλία εθερικά, υγεία.
29: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
30: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Να δω

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30 ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνω τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είμαι καλός ιονός.
3: Όχι, δεν φταίει ο Αγγελιαφόρος, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις Φιντάν, επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούριο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί χτίζει, όμως δεν είναι τόσο απλό, φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το θεωρώ σωστά. Πολύ κρίσιμο αυτό.
4: Μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες.
3: Τις συνθήκες, ναι.
4: Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους. Έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως πάει σε άλλο επίπεδο. Στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή? Γιατί μπορεί. Η απειλή. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, μπορείς να κάνεις κάτι.
3: Αυτό εννοώ.
4: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
3: Ναι.
4: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Βλέπει Ισραήλ, τα έλεγα εγώ.
3: Ναι.
4: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Την προσοχή μας, ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβέρνησης κόμματος, ο Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη και στο πεδίο και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με τον Ερντογάν, η Τουρκία λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, για να το εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι δουλειά των
3: αυτό με τους Ισραηλινούς καλλιεργείται νομίζω έντονα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που συνεχώς τροφοδοτούν την κοινή γνώμη ότι οι Ισραηλινοί ήδη είναι στα ελληνικά νησιά.
4: Ακριβώς.
3: Στην Κύπρο είδατε τι έκαναν κτλ.
4: Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω η ουσία των δηλώσεων είναι αυτή. Μην τύχουν και εγκαταστήσετε Ισραηλινό όπλα στα νησιά. Από το 1960 ασχολούμαστε με το θέμα, λέει, αυτό λέει. Αλλά τώρα είναι απειλή. Γιατί τώρα έρχεται η ασφαλεία του Αχιλέα.
3: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να, επαναλαμβάνω, να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις κινήσεις, τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
4: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Δεν φύγαμε από αυτό.
3: Ναι,
4: θέμα.
3: Ναι, ναι.
4: Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Ναι, δείτε, ναι, τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχημο τα ελληνοτουρκικά, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις, υπάρχει προσπάθεια, οι διάβλοι επικοινωνίες συνεχίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιος.
3: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης, αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος και όχι την αντιπαράθεση. Ο κύριος Παπαφλωράτος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ήταν το πρωί στο Sky.
5: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Σέντερον, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατιωτική νίκη, που ξέρω ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
3: Τώρα θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτιές έχουν ανάψει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Πάνα, στην Ναυτεμπορική. Ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κ. Κερίδης. Θα ακούσετε και τη φωνή του. Ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κ. Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
6: εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
7: Άρα το
6: συζητήσατε. Πού το κακό, κύριε Κερίδη, εμένα μου κάνει εντύπωση.
8: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
6: Γιατί να ρωτήσω
8: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
6: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
8: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
3: Δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ, δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος Κερίδης. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε οι σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ και για του λόγου του αληθές. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
7: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χαριλαοτρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία απαντούσαν στον Παύλο Μαρινάκη για όσα είπε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής, έκανε άστοχη και προσωπική άποψη, ήταν αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Πάνας, και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ πρωτοκλασσάτων να αδειάζουν τον σύντροφό του σε μια επιχείρηση, όμως θα μπορούσα να σου πω να χαμηλώσουν οι τόνοι.
3: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
7: Ναι, ναι. Μην μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, για το ΠΑΣΟΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλαοτρικού ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία τους προέδρους τους, ότι έδωσε απαντήσεις, ότι το πρόγραμμά τους ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένες οι θέσεις, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ, και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίως το βλέπω συστραμμένο στις δημοσκοπήσεις.
3: Γιατί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνας.
7: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλαοτρικού αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι.
3: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο, όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής.
7: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση
3: δεν
7: για
3: έχει
7: να επανέλθει
3: μάλιστα.
7: Συγκεκριμένος βουλευτής. Ναι, ναι, ναι.
3: Όχι, λέω, μου έχει ξεφύγει εμένα κάτι.
7: Μέχρι αυτή την ώρα
3: μέχρι
7: που
3: αυτή την ώρα.
7: Μιλάμε.
3: Σωστά, μέχρι τώρα.
7: 3 παρά 20 είναι. Για να δούμε. Δεν είδαμε να επανέρχεται. Δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκης
7: Ανδρουλάκης.
3: Έχουν πάρει
7: την
3: σκητάλη από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν εκεί.
7: Φαίνεται σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει ανεβάσει στροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση πέρξης της Χαριλάου Τρικούπη. Και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση. Για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το όπλο που έχουν, τη φάρετρα του, στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη τέλος πάντων να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ακόμη μία έρευνα η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα της PISA, αλλά από την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15χρονοι μαθητές, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα, στο να γίνει αυτό κατανοητό, και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπεραιωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, διεκπεραίωση, λένε οι μαθητές, κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιραίωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
0: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματά τους, προκειμένου να λειτουργεί, όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Μιλούν για ελλείψεις κάθε χρονιά.
0: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φόρους του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος. Γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
0: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος, από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το παντρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο να πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρηση των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2021. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος πλέον που εκπαιδευόμαστε, οι σπουδές, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την
0: υπόθεση. Βέβαια, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι, και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%
3: και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την υπόθεση.
0: Βέβαια, σημαντικό.

0: συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 5%, ενώ η Θεσσαλονίκη 4,7%, και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Γιατί το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό, και για όποιον ψάχνει αυτή την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
1: Ναι, το βλέπουμε αυτό, είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικές επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ZDF. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα RTL αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατήδιων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλιρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Τι γίνεται?
1: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
4: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από Υβριδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
1: Χάτσε, δηλαδή σε

0: 5 λεπτά βάζεις υβριδική Sky και τη βλέπεις.
1: Σωστά, ανοίγει Βόλο Αστέρας Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου.
2: Και στο καπάκι, συνεχίζεις υβριδική για Άρης Μαρκό.
1: Ναι, και χάνεις και λίγο από τις καθυστερήσεις, άμα θες να δεις από την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον ελεύθερο, το πρώτο από την υβριδική, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky και στις 10.30 αύριο εκπομπή στο The Sky με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Επίσης έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Χόφενχαϊμ και αυτός 8 παρατέταρτο ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος για τον Όφι.
2: Αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες, ήταν μια ειλικρινή. Τα διάβασες, τα λέει από μας, γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες.
1: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Sky πριν, οπότε τα θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
2: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων. Συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3. Και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασόπουλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζόμα.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
16: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
19: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
20: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
21: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
22: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
23: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος, ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες, καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου, τα οποία, όπως είπαμε, δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά. Και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, ένα είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου, εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή, η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής που ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com, στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgravena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 93.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Face Κορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Face Κορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Face Κορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Face Κορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Face Κορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Face να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει. Καθώς η Face Κορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Face Κορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές, με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει η εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλής για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23-900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
9: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
10: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
16: Frictoria Data Center Services.
19: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
16: www.frictoria.com
20: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
21: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στα Γρεβενά Κωνσταντινούπολεως 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 24620844333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς. Μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620844333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουμπζουπ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουμπζουπ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουμπζουπ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουμπζουπ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουμπζουπ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει. Πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουμπζουπ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουμπζουπ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουμπζουπ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις, φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νύφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλαν όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτή. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως. Είχαν

0: αποφασίζει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους. Ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίζουν τα παιδιά, τι να πω εμείς. Μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και βόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Star.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: εσύ.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Central.
2: Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night. All night.
2: Central και
0: φύγαμε.
3: All day.
4: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
5: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
9: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. victoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659.
0: victoria Data Center Services. www.victoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλους.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 92,3. Φινοπορεινά. Σεντράλ.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Σεντράλ και
4: φύγαμε.
5: All day, all night. All night, all night.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
4: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star FM.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Star FM 93,3. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δει

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.